0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Μόλις ενεργοποιήθηκε αεράμινα στην Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος έπληξε το ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Πρόσθεσε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρισκόνται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα ως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Coat, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Εν τω μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε η γαλλική κυβέρνηση και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένει τα ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωποι με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η Ισπανική κυβέρνηση, που κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Εγκρίθηκε Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος, η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο 40χρονης μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι δύο ενίκοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Έρεται από αύριο και για όλους τους θερινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, την αντίθεσή της στους νέους τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ εξέφασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, σημειώνοντας ότι λυπάται για το συγκεκριμένο μέτρο. Η Ιαπωνία περιλαμβάνεται στον κατάλογο περίπου 60 εμπορικών εταιρών της Ουάσιγκτον, τα προϊόντα των οποίων θα επιβαρυνθούν με νέους δασμούς ύψους 10 ως 12,5%. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει το γιο του για γκολφ. Φτωχότερη οικογένεια του Αθήνα είναι 84, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα, ηλικία 67 ετών, μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα παρουσίαζε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφητηλία στην Αγία Παρασκευή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οι πράσινοι επικράτησαν με σκορ 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και η Θεσσαλονίκη με σκορ 3-2 της Δυναμό Κιεβού στην Πολωνία και το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Οι ρεβάνς των δύο αγώνων θα διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πρωτεύουσα από 22-30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
6: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
8: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτ, και για την Παπά, και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ, και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
7: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Αμερικανικός πύραυλος έπληξε το ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλιμάκωση της ρητορικής του Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη δηλώνει ότι εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά της χώρας. Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Σήμερα η τελευταία ημέρα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων με τους πολίτες να καλούνται να επισπεύσουν τυχόν τοποποιήσεις. Τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Από αύριο Σάββατο όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς η ισχύς του μέτρου θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες. Φτωχότερη οικογένεια του Αθήνα 984, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα Μαγκλιβέρα παρουσίαζε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να βρίσκεται και πάλι στο κόκκινο και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας όσο και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καλύτερη εικόνα στην παραλιακή Λεωφόρο και στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες. Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας αλλά και στην Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τη Μαρία Δασκαλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Παπάζογλου επιμελεί την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με mail 984ner@gmail.com ή με μήνυμα στο Viber. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.
1: Εσύ θα τα πεις όλα σήμερα. Εγώ θα σου πω ότι βγάλαμε άδειες εμείς στην Κομισιόν. Πώς βγάζουμε εδώ και εδώ βέβαια προσπαθούμε να τις βγάλουμε 8 μήνες πριν. Εκεί λοιπόν έχουν ξεμπερδέψει. Θα αναλάβει η αποβδομάδα η Βουλγάρη Επίτροπος. Και όποιος θέλει να ασχοληθεί με τον μπάτζετ, 8 με 14 Αυγούστου ο αρμόδιος επίτροπος κάνει αυτός βάρδια.
0: Θα ασχοληθούμε εμείς από τη θάλασσα.
1: Και θα είμαστε νομίζω και στην εκείνη την περίοδο
0: στην
1: ίδια θάλασσα. Υπάρχουν όμως σημαντικότερα γεγονότα σήμερα στα οποία καλό θα ήταν να αναφερθείς.
0: Λοιπόν, 23 Ιουλίου 1974 τελειώνει η δικτατορία. Οι στρατιωτικοί παραδίδουν την εξουσία στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που σαν σήμερα, ξημερώματα, 4 το πρωί αν δεν κάνω λάθος, ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας και επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, όπως ονομάστηκε. Τότε ο Αβέροφ ήρθε σε επαφή με τον Καραμαλή, ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963, του ζήτησε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, διέθεσε το προσωπικότερο πλάνο για την επιστροφή του Καραμαλή. Έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί εκείνη την ημέρα. Έγινε δεκτός βέβαια από τεράστιο πλήθος πολιτών και όπως είπα, στις 4 ώρα το πρωί ορκίστηκε και πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τότε τον Σεραφείμ. Αμέσως μετά ανακοινώθηκαν και τα πρώτα μέτρα αποκατάστασης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πρώτο απ' όλα ήταν η κατάργηση του στρατοπέδου στη Γιάρο, η απόλυση όλων των κρατουμένων και η αμνίστευση όσων πολιτικών αδικημάτων και απόδοση θα γίνει στους πολίτες που τους είχε στερηθεί από τη δικτατορία, και η προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών και η αντιμετώπιση της κρίσης στην Κύπρο. Αλλά σαν σήμερα είναι και η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης.
1: Μια παρατήρηση, αν τελείωσε τα πρώτα που είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς είναι σημαντικά η αποκατάσταση της δημοκρατίας και το τι κακό μπορεί να σου κάνει μια χούντα όταν ανεβαίνει επάνω. Το παίρνουμε αφορμή το βιβλίο του Παπαχελά που διάβαζα για την Κύπρο. Όταν έχεις πάνω και ακραίο χουντικούς, δηλαδή μια δικτατορία, και ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ένα κράτος το παγκόσμιο, που δεν έχουν ιδέα της δουλειάς που πηγαίνουν έτσι θελικά να αναλαμβάνουν, τα αποτελέσματα είναι, ας πούμε, Κύπρος.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι το ότι
1: δεν ήξεραν πού πατάνε και πού βρίσκονται.
0: Ναι, αληθές, αληθές. Αυτό στήχησε βασικά την κρίση στην Κύπρο. Τώρα, σαν σήμερα, όπως έλεγα πριν, υπεγράφει και η συνθήκη της Λοζάνης στην Ελβετία το 1923. Υπεγράφει από την Ελλάδα και την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρατεία και συμμετείχαν και στη συνθήκη των Σεβρών, συμπεριλαμβανομένης και της Σοβιετικής Ένωσης, που δεν ήταν βέβαια στη συνθήκη των Σεβρών. Στο κείμενο της συνθήκης της Λοζάνης υπήρξε και διακήρυξη αμνηστίας και για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ του διαστήματος 1914 και 1922, συμπεριλαμβανομένης και της γενοκτονίας των Αρμενίων και της γενοκτονίας των Ελλήνων.
1: Οι δύο,
0: έτσι ορίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
1: Οι δύο συμβολικές και όχι μόνο συμβολικές, οι δύο επέτη της ημέρας που τις θυμόμαστε. Το απόγευμα έχουμε και
0: την καθιερωμένη δεξίωση
1: στο Προεδρικό. Λοιπόν, προχωράμε κατευθείαν. Βεβαίως. Είναι 8 και 5 είστε στον Αθήνα 984. Είναι η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα του 984. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
0: Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων αντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικό στρατό. Αναφορέ για εκρήξη σε πολλέ Ιρανικέ πόλει, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Αμερικανικό πυραυλό έπληξε το νησί Κέζμ στα στενά του Ορμούζ. Κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζική επίθεση κατά του Ιράν και πρόσθεσε ότι οποιασδήποτε ζημιέ προκληθούν εφ' εξή σε πλοία φορτία ή ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικού του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο τη αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.
1: Και πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε η γαλλική κυβέρνηση και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα. Αυτό ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμάνουελ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνόπευκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η Ισπανική κυβέρνηση, που κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Στην Ολομέλεια της Βουλής, που συνεχίζεται σήμερα δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Χτες η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόσυρσης της διάταξης για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού.
0: Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
1: Τώρα, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με τον Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας.
0: Τελευταία μέρα για το δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, που αύριο όλα τα οχήματα μπορούν να εισέρχονται στο κέντρο της πρωτεύουσας χωρίς περιορισμούς για περίπου 3 μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου.
1: Παράδειγμα το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο Ε65, ο αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε χθες στα Γρεβένα.
0: Εγκρίθηκε Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες.
1: Σοκ στη Σύρο από το θάνατο μιας 40χρονης μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και ανακρίνονται.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, 60 οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν στη σειρά τους στο στόχαστρο των νέων τελωνιακών δασμών στις ΗΠΑ. Σήμερα εκπνέει η ισχύ προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που έθεσε εφαρμογή ο Ντόναλντ Τραμπ το Φεβρουάριο. Άρα λοιπόν από σήμερα, αρκετά προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρυνθούν με τελωνιακούς δασμούς που κυμαίνονται από 10 έως 12,5%. Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κατάλογο. Την αντίθεση, η θέση στους νέους τελωνιακούς δεσμούς εξέφρασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, σημειώνοντας ότι λυπάται για το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας, επιφορτισμένου στις ΗΠΑ με την προστασία του J.D. Vance, για διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει το γιο του για γκολφ.
0: φτωχότερη οικογένεια του Αθήνα 1984, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών, μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα Μαγκλιβέρα παρουσίαζε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή.
1: Τώρα στον καιρό που αλλάζει, τουλάχιστον για σήμερα, λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους, ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ. Αυτά για την Αττική. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν η επικαιρότητα όπως τη συνοψίσαμε. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Η χώρα της στασιμότητας και των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα Γρεβενά για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Αυτά και ό,τι άλλο έχει το κυβερνητικό ρεπορτάζ μας, τα συνοψίζει ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Καλημέρα, Πάνο.
2: Καλημέρα σε όλους. Βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοση του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάτα στο Γρεβενά του Ε65. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ε65 τον πιο καθαρό καθρέφτη της διαδρομής που διένυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Το έργο, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, που κινδύνευσε να γίνει σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας, χαρακτηρίζει πλέον την Ελλάδα μιας νέας εποχής, με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει, όπως ο ίδιος είπε, ότι το είπαμε και το κάναμε, με τον Ε65 να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της πορείας. Ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι πρόταξε και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχαν ανακύψει τόσο σε επίπεδο γραφειοκρατικών διαδικασιών, όσο και στη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης. Εκεί που οι άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική, τόνισε χαρακτηριστικά. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι μια απόδειξη που πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, και κάλεσε και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν ρωτούνται που πραγματικά πήγαν τα κεφάλαια τα συγκεκριμένα, να δείχνουν έργα όπως είναι ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος. Αξιοποίησε βέβαια και την ολοκλήρωση του έργου για να ανεβάσει και τους προεκλογικούς τόνους, αφήνοντας αιχμές σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει, είπε χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς έχουμε τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευσή μας. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε στο χτες, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ακριβώς αυτό το στίγμα.
0: Και νομίζω ότι κάπως έτσι ολοκληρώνει και, τα έργα για την καλοκαιρινή σεζόν με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο.
2: Με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο είχε προηγηθεί και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύρκου, που πάλι βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός. Είναι τα δύο μεγάλα έργα.
1: Των
2: υποδομών στο επίπεδο των αυτοκινητόδρομων που δόθηκαν από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο έργο που αυτή τη στιγμή να τρέχει στο επίπεδο των αυτοκινητόδρομων. Να πούμε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στη συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πληροφορίες θέλουν να βρίσκεται εκεί το μεσημέρι, λίγο πριν την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων. Θα επισημάνει την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας για την Ελλάδα του 2030. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως αναμένεται να εξαπολύσει και βέλη στην αντιπολίτευση που διαφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση ως προς την συζήτηση και των άρθρων, αλλά και την αναθεώρηση του συντάγματος. Κυρίως στο χαστρό θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, που παρότι συγκλίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε αρκετά άρθρα, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία αυτή η σύγκληση βασίζεται σε 15 άρθρα, επιλέγει να την αποχή και το παρόν στις ψηφοφορίες. Θα προτάξει μια σειρά από αναθεώρηση άρθρων που θεωρεί σημαντικά ότι πρέπει να γίνουν ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων την παρέμβαση για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, τον επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο δημόσιο μέσο και της αξιολόγησης, το δημοσιονομικό κόφτη που εισηγείται πλέον να μπει και στο Σύνταγμα, τις αλλαγές για την επιλογή στην ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι τα κομβικά άρθρα που θα προτάξει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, και αναμένεται να ανεβούν οι τόνοι, κυρίως με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και ακριβώς εκεί θα πάμε τώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί και αυτός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κριτική του ΠΑΣΟΚ χθες, γιατί εκεί σε αυτό το ρεπορτάζ πάμε, είχε να κάνει και με την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου σε δίκη για την ιστορία της αλλίωσης του χώρου στα Τέμπη. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, αυτό που επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η αναθεώρηση του συντάγματος απαιτεί σοβαρότητα και θεσμική υπευθυνότητα και ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φθηνούς τακτικισμούς. Είναι κάτι που αναμένεται να θέσει στην ομιλία του σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, να καταλογίσει δηλαδή στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι φέρνει τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track και επικοινωνιακές διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι ως πολιτικό αντιπερισπασμό. Η ηγεσία του Πασόκ υποστηρίζει με λίγα λόγια ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς, χρησιμοποιώντας το Σύνταγμα ως σανίδα πολιτικής επιβίωσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από εκεί και πέρα αναμένεται να επαναλάβει ότι το Πασόκ θα δώσει συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Με λίγα λόγια, επιδιώκει να έχει λόγο στην αναθεωρητική βουλή, η οποία ορίζει και το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Στο μεταξύ, να σας πω ότι οι συζητήσεις προκάλεσε, μιας και είμαστε στο πεδίο της αναθεώρησης, τοποθέτηση της βουλευτού Νάντιας Γιανακοπούλου. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου που η Ιερακάκη δήλωσε στο άξονα 24. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Καρχημάκης, μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, είχε δηλώσει, υπενθυμίσει, ότι αυτό για το οποίο συζητάνε είναι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, και γενικότερα η επίσημη γραμμή της Χαριλαοτρικούπη είναι κατάργηση του νόμου Πυρακάκη, όπως το αποσαφήνισε και ο Τομοάρχης Παιδείας σε ανακοίνωσή του το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος χαρακτήρισε φιάσκο τον νόμο. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών, σφοδρή επίθεση στον κύριο Φλωρίδη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων, θυμίζω, κατηγορουμένων για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κύριος Φλωρίδης έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα, υπενθύμησε ο κύριος Τσουκαλάς, και αναρωτήθηκε αν είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκούσε κριτική στον εισαγγελέα, ο οποίος στην αρχική δικογραφία είχε πει το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει αλλίωση στη Λάρισα, και βάσει αυτού, όπως υπενθύμησε ο εκπρόσωπος του ΚΑΠΑΣΟΚ, είχαμε ζητήσει και εμείς να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, απερίφθη από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα παραστεί στο Προεδρικό Μέγαρο για τον εορτασμό της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, και αύριο θα επισκεφθεί την Αιχείο, θα είναι κεντρικός ομιλητής σε ανοιχτή θεματική ημερίδα που οργανώνει το ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής».
1: Πολύ σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Διαφημίσεις, σε λιγότερο από 2 λεπτά επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Το επόμενο ρεπορτάζ είναι για τον Πάνο Καβαδά που αγχώνεται. 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ποθενέσχες ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις. Αυτό σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Το βασικό θέμα είναι ότι ο Πάνος πρέπει να έχει καταθέσει λευκή δήλωση, επειδή μάλλον δεν είχε να δηλώσει τίποτα.
0: Όχι, κάνει τη δήλωση την πρώτη μέρα που ανοίγει. Ναι, το ότι φτιάχνει ο Γιώργος Παπάζογλου. Ναι, τέλος πάντων, επειδή έχει ένα άγχος με το ποθενέσχες, φαίνεται ότι περισσότεροι από 8.500 υπόχρεοι δεν είχαν απολύτως κανένα άγχος και βεβαίως αυτό θα ελέγχεται πλέον από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η Μίνα Μουστάκα είναι μαζί μας. Μίνα, δεν ξέρω εσύ αν έχεις άγχος.
2: Όχι, δεν έχω άγχος για το ποθενέσχες. Να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα στα κινητά
0: μας. Μας ήρθε ότι ανοίγει η πλατφόρμα τον Αύγουστο.
2: Ναι. Ανοίγει την πλατφόρμα τον Αύγουστο. Οπότε ας ετοιμαστούμε. Πάντως, ο αριθμός που ανέφερες, Αθηνά, δηλαδή 8.650 υπόχρεοι, είναι μόνο για το πρώτο εξάμηνο. Η έλεγχη της αρχής για το πρώτο εξάμεινο του 2026.
0: Α, άρα θα είναι μεγαλύτερο το νούμερο.
2: Ακριβώς, για το τι θα συναντήσουμε. Είναι η αλήθεια ότι για το φαινόμενο της λευκής κόλλας μας είχε προειδεάσει όταν είχε μιλήσει από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Μόνο που τότε ούτε και εκείνος προφανώς μπορούσε να γνωρίζει σε τι έκταση θα υπάρχει, θα υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Και φαίνεται ότι βρήκε πολλούς μιμητές, όπως βεβαίως είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που αποδείχθηκε ότι είχαν ξεχάσει να καταθέσουν καν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρά το γεγονός ότι έχουν την υποχρέωση αυτή με βάση τον νόμο. Αυτές οι διαπιστώσεις ήρθαν να επιβεβαιωθούν από τους αριθμούς που έχει πια στα χέρια της με επίσημα στοιχεία η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και τώρα να σου πω ότι 350 άτομα από τους συνολικά 8.000 που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση ποθενέσχες βρέθηκε ότι έκρυβαν περίπου 1.000.000 ευρώ, ενώ άλλοι 80 από τους 650 που υπέβαλαν λευκή κόλλα έγραψαν το ονοματεπώνυμό τους, δεν ανέφεραν κανένα περιουσιακό
0: στα πρότυπα ο ΠΚΠ,
2: με την ελπίδα ότι δεν θα ελεγχθούν από την αρχή για το ξέπλυμα. Ωστόσο, τώρα από εκεί πέρα τα ευρήματα αυτά αφορούν να πούμε ποια πρόσωπα, γιατί έχει γίνει και μια στοιχειολόγηση από ποιες
1: κατηγορίες επαγγελματιών είναι.
0: Άρα γίνεται και δική
2: μας. Λοιπόν, κυρίως είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα, θέλω να σας πω. Είναι και από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπάλληλοι από τις πολεοδομίες και πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο. Είναι σημαντικό.
1: Για αυτές τις δύο τελευταίες κατηγορίες εκπλήσωμε. Δεν το περίμενα ποτέ.
2: Ποτέ. Όμως δεν τελειώνει εδώ, δηλαδή δεν υπάρχει διαπίστωση, το έβριμα και τέλος. Αυτό έχει και επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν ετοιμάζονται αντίγραφα σε φακέλους που φεύγουν προς δύο κατευθύνσεις. Η μια είναι προς το ελεγκτικό συνέδριο για να γίνει ο καταλογισμός των χρημάτων που είχαν αποκριβεί και δεν είχαν δηλωθεί, και η δεύτερη κατεύθυνση που δεν ξέρει κανείς και πώς θα εξελιχθεί είναι στον εισαγγελέα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί ακόμα και κακουργήματα όπως αυτή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον όλο μαζί και ενδιαφέροντα τα ευρήματα, να δούμε τι θα δούνε και στο υπόλοιπο μισό του έτους και πώς θα τα χειριστεί και η εισαγγελία. Μίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Γεια σου, Μίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση μετά και την εμπλοκή των Χούθη στι εχθροπραξίε. Μας βάζει σε μια σειρά τα όσα συμβαίνουν εκεί ο Βαγγέλη Σαρακινό. Βαγγέλη, καλημέρα και σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους και από μένα. Μετά την εμπλοκή των Χούθη έχει αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι όλες τις προηγούμενες μέρες οι αγορές άντεχαν την νέα ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ωστόσο, η μεταφορά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στην Ερυθρά Θάλασσα έχει επηρεάσει. Ήδη από χθες είδαμε το πετρέλαιο πετρέλαιο να φτάνει στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Ανάλογη είναι η εικόνα και σήμερα το πρωί από τις ευρωπαϊκές αγορές. Σε ό,τι αφορά το πεδίο τώρα, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν και χθες θέσεις στο Ιράν για 13η νύχτα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι στοχοποίησαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης δρόμους και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις στο νότιο Ιράν και στο νησί Κέσμα, κοντά στο στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πολεμικής κρίσης. Το Ιράν απαντά συνήθως με επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της περιοχής. Τις τελευταίες μέρες εστιάζει περισσότερο προς το Κουβέιτ και την Ιορδανία, χώρες που ανέφεραν και χθες το βράδυ ιρανικές επιθέσεις. Η κατάσταση, όπως προαναφέραμε, γίνεται ακόμη πιο σύνθετη από την εμπλοκή των Χούθη. Οι Χούθη ανέλαβαν χθες την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση του, τονίζοντας ότι το εξής, το Ιράν θα θεωρείται υπεύθυνο και για αυτές τις επιθέσεις των Χούθη. Σε ανάρτηση του πρόσθεσε ότι οι ζημιές πλέον θα πληρώνονται σε πλοία και φορτία. Οι ζημιές θα πληρώνονται από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα γίνει αυτή η διαδικασία. Στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πάντως η Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος τονίζει ότι η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί ένα εμπριστικό προηγούμενο. Μην ξεχνάμε εδώ ότι υπάρχει και το θέμα των ρωσικών δεσμευμένων κεφαλαίων, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά καιρούς αναφέρει ότι προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει για αποζημιώσεις προς την Ουκρανία. Είχαμε χθες όμως...
0: να πούμε βέβαια ότι τώρα τον νομίζω 14 Αυγούστου λήγει και το τρίμηνο των διαπραγματεύσεων, προφανώς δεν έχει οδηγήσει πουθενά, να δούμε αν θα πάρει παράταση η Βαγγέλη αυτό.
3: Αυτό αναμένεται να το, να το δούμε. Πάντως προσέφηγε χθες και στο αγαπημένο του σπόρο αυτό των δασμών.
0: Είχαμε
3: ένα μπαράζ.
1: Όπως θα έλεγε στο γκολφ.
3: Ουσιαστικά,
0: αυτός είναι ο J.D. Vance με τον γκολφ.
1: Τι, δεν παίζει ο πρόεδρος του γκολφ?
0: Όχι, παίζει. Απλά ο J.D. Vance πήρε το κυβερνητικό αεροσκάφος να πάει το γιο του σε παιχνίδι.
1: Μην μας ακούς, Βαγγέλη, προχωρέσει.
3: Σε ό,τι αφορά τώρα τους δασμούς, ουσιαστικά πρόκειται για αντικατάσταση αυτών των ειδικών τελωνιακών ρυθμίσεων τα οποία είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε εκείνο τον καταιγισμό τελωνιακών δασμών προς όλο τον πλανήτη που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος με την ανάληψη της δεύτερης θητείας του. Στο 10-12,5% θα κινηθούν οι δασμοί στις 60 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές έρχονται ως επακόλουθο των υψηλότερων δασμών προς την Βραζιλία και τον Καναδά που είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη φορά πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, για να αποφύγει νέες δικαστικές ακυρώσεις, κατέφυγε σε ένα νόμο του 1974, ο οποίος επιτρέπει την επιβολή δασμών κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως ό,τι αφορά τα χαλιβουργικά προϊόντα. Υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Και μάλλον θα εξαιρεθεί ενέργεια από τους δασμούς. Ούτως ή άλλως είναι αυξημένο το κόστος της ενέργειας. Αν επιβληθούν και δασμοί, θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο.
3: Είναι κυρίως προς τον χάλιβα και τα αυτοκίνητα. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Η Αυστραλία θα τις χαρακτηρίζει αδικαιολόγητους. Η Νέα Ζηλανδία εξαιρετικά απογοητευτικούς. Και η Ιαπωνία εκφράζει τη λύπη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εκδώσει επίσης σχετική ανακοίνωση στις επόμενες ώρες. Είναι αυτή η διαφορά ώρας, Γιάννη. Αντέδρασαν πρώτα η χώρα της Ασίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Να πούμε ότι είναι... έχεις να πεις κάτι άλλο πριν πάμε στις...
0: Όχι, πες μας εσύ.
1: Εγώ να σου πω ότι πήγε 8.30 ώρα με αυτά και με αυτά. Καλά τα λέμε οι δυο μας, αλλά σε λίγο θα μας τα πει η Δέσποινα Μπαρδάκου, που θα μας φέρει την επικαιρότητα σε τίτλους.
0: Θα μας πει και για την κίνηση, που πρέπει να σου πω ότι εντάξει, κάθε μέρα μειώνεται.
1: Αλήθεια,
0: από πλευράς αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. Ακόμα όμως κρατάει αυτή η πόλη αρκετό κόσμο. Ίσως τώρα να είναι άλλο ένα κύμα αδιούχων.
1: Και από Δευτέρα να είμαστε λίγο καλύτερα, στην τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε
0: Αν κρίνουμε από εδώ μέσα, ξεκινάνε αρκετές άδειες. Από Δευτέρα, Γιώργο Παπάζαρλο.
1: Δεν άκουσε κανείς τίποτα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με συνέντευξη της ημέρας. Μην ξεχνάμε ότι χθες είχαμε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
0: των βάσεων,
1: σε κάθε σχολή και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση θα κάνουμε ευθύς αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Ταχεράνη. Αμερικανικός πύραυλος έπληξε το Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλιμάκωση της ρητορικής του Τραμπ απέναντι στην Ταχεράνη. Δηλώνει ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά της χώρας. Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε η γαλλική κυβέρνηση και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Σήμερα η τελευταία ημέρα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, με τους πολίτες να καλούνται να επισπεύσουν τυχόν τροποποιήσεις. Τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Από αύριο Σάββατο όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς η ισχύς του μέτρου θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι αυξημένη αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή και προσοχή. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για άλλη μία μέρα στον Κηφισό, καθώς προβλήματα παρατηρούνται από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας. Κίνηση βρίσκουν οι οδηγοί αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Κηφισία, στη λεωφόρο Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην παραλιακή λεωφόρο και στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Εθνικό Κολλήριο και Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάποτε λέγαμε αν θα περάσουμε. Τώρα νομίζω ότι το ερώτημα έχει να κάνει με το πού θα περάσουμε.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Γενικότερα καλό είναι να παίρνεις εκπαίδευση για αυτό που θα κάνεις μετά. Αλλά ας τα ρωτήσουμε αυτά τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την ανώτερη εκπαίδευση, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου που έχουμε στην γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
1: Πλέον μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως η σχολική χρονιά, ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ανακοινώνονται και τέλη Ιουλίου, γιατί θυμάμαι όταν έδινε ο μεγάλος μου γιος Πανελλήνες, ήταν τέλη Αυγούστου και μετά γινόταν ένα σπιντ για να βρει κανείς σπίτι
2: και
1: να.
2: Πιθανόν και αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, για να μπορέσουμε να βρούμε σπίτια να οργανωθούμε.
2: Ακριβώς. Όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια. Δημιουργείται μια πολύ ωραία παράδοση να ανακοινώνονται οι βάσεις και η εισαγωγή των φοιτητριών, των νέων φοιτητριών και φοιτητών περί τα τέλη Ιουλίου και η εισαγωγή των φοιτητριών, των νέων φοιτητριών και φοιτητών περί τα τέλη Ιουλίου και να.

0: πορεία και ξεκινάει μια πορεία την οποία πρέπει να τη ζήσουν, γιατί θα δουν μέσα από αυτή την πορεία ευκαιρίες, θα κάνουν επιλογές, θα πάρουν γνώση. Άρα είναι μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία περίοδο.
1: Και όπως είπε ο Γιάννης, κύριε Παπαϊωάννου, πλέον τα παιδιά δεν έχουν την αγωνία αν θα μπουν σε μια σχολή, αλλά σε ποια σχολή θα μπουν. Και αυτό δίνει έτσι μια αφορμή να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση και να πούμε ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλές σχολές με πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιδεία που έχουν και εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
0: Κυρία Κορλίνα, χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί βάζετε ένα θέμα το οποίο πραγματικά ισχύει και έχει μια πολύ ωραία διάσταση. Θα το πω πολύ απλά. Στην εποχή τη δική μου, προφανώς εσείς θα είστε πολύ νεότεροι από μένα.
1: Μην αρκέζεστε.
0: Ας πάρουμε τα θέματα των οικονομικών επιστημών. Τι είχαμε τότε να σπουδάσουμε σε τμήματα οικονομικών σπουδών στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια, ή στην τότε ΑΣΟΕ με τα ΟΠΑ, ή στην τότε βιομηχανική, νυν Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πάμε σήμερα. Αν κάποιο παιδί δεν μπει σε ένα από αυτά τα τμήματα, έχει επιλογές σε άλλα τμήματα, και θα πω παράδειγμα, που του δίνει τέτοια επαγγελματική αποκατάσταση που ούτε τη σκέφτεται ούτε εμείς μπορούσαμε να το σκεφτούμε τότε. Παράδειγμα, Διεθνές Πανεπιστήμιο. Ένα τμήμα οικονομικών που, στην Κατερίνη, που πριν από 4 ή 5 χρόνια πολύ λίγα παιδιά το επέλεγαν.
1: Ναι.
0: Όμως, οι συνάδελφοι εκεί, η Γενική Συνέλευση και γενικά το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να κάνει προγράμματα σπουδών με logistics στις αερομεταφορές, logistics στις ναυτιλιακές μεταφορές. Γίνονται ανάρπαστοι πριν ακόμα τελειώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Το τμήμα πλέον γέμισε. Άρα η ουσία πρέπει για τα παιδιά μας είναι να μπορούν, γιατί μπορούν, είμαι σίγουρος, χειρίζονται τις ψηφιακές πλατφόρμες πάρα πολύ ωραία, να κάνουν τις επιλογές τους και με βάση τα προγράμματα σπουδών που σε πάρα πολλά τμήματα, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια είναι τόσο εξειδικευμένα που τους οδηγούν απευθείας σε αποκατάσταση.
1: Εγώ πρόσφατα έμαθα για το τμήμα στη ΣΥΡΟ του Industrial Design, του βιομηχανικού σχεδιασμού, αντί
0: της αρχιτεκτονικής,
1: ας πούμε. Ναι, καταπληκτικά.
0: Του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βεβαίως, δηλαδή ήταν ένα παράδειγμα που έφερα, γιατί είναι με τα οικονομικά που ενδεχομένως όλοι καταλαβαίνουν. Αν πάμε σε πιο επιμέρους έτσι, γνωστικά αντικείμενα ή παιδεία, πραγματικά υπάρχουν, όλα τα παιδιά θα βρουν την πορεία τους και το θέλω. Δεν είναι μόνο θέλω να γίνω
1: γιατρός, δικηγόρος, ναι, αυτά τα γνωστά του παρελθόντος.
0: Να κάνω πληροφορική. Δεν είναι μόνο μαθαίνω την πληροφορική μόνο μέσα από τα τμήματα πληροφορικής ή εφηρμοσμένης. Τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τμήματα φυσικής, τμήματα μαθηματικών που δίνουν κατευθύνσεις πληροφορική και σου ανοίγουν και άλλες έτσι διεξόδους. Θέλω να ασχοληθώ με το περιβάλλον. Πέρα από τμήματα πολυτεχνείου που έχουν το περιβάλλον, τμήματα χημίας με περιβαλλοντική χημεία που έχουν τέτοιες διεξόδους, τμήματα βιολογίας που κάνουν την περιβαλλοντική βιολογία. Πάρα πολλές διεξόδους.
2: Ποιες είναι τα δικά μου τώρα τη χημία.
1: Πριν να κλείσουμε το. Συγγνώμη Γιάννη που σε διακόπτω. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις, μία σύντομη αποτίμηση, κύριε Παπαϊωάννου, της σχολικής χρονιάς που πέρασε. Ποια ήταν τα προβλήματα που εντοπίσατε, προφανώς στο κομμάτι που ασχολείστε εσείς με την ανώτατη εκπαίδευση, και πώς αυτά σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε εν ώψη του νέου σχολικού έτους.
0: Να διευκρινίσω, ρωτάτε το σχολικό ή το ακαδημαϊκό έτος?
1: Το ακαδημαϊκό έτος, ναι, σωστά.
0: Για το ναι, αφού μιλάμε για την τριτοβάθμια. Αν θέλατε για την δευτεροβάθμια,
1: όχι,
0: κάνουμε
1: όχι,
0: μια. Λοιπόν, όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρώτον, όλα τα πανεπιστήμια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν την αυτονομία τους, έχουν το αυτοδιοίκητο. Άρα η κεντρική, η πολιτεία τι κάνει, δίνει τις κεντρικές κατευθύνσεις. ή έγινε πέρυσι, ξεκίνησε η διεθνοποίηση με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν τα Joint Master Degrees και τα Dual Master Degrees. Άρα λοιπόν τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία φέτος της πραγματικής υλοποίησης. Πέρυσι ήταν η χρονιά των αποτελεσμάτων, όλη η προπαρασκευαστική χρονιά για να γίνουν τα Memorandum of Understandings με τα ξένα πανεπιστήμια. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν

0: στην εφαρμογή. Άρα αυτό αρχίζει να γίνεται. Μπαίνουμε στην εφαρμογή όλων εκείνων των προγραμμάτων τα οποία συνδέουν το Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Και φυσικά έχουμε και τα θέματα της καθημερινότητος, τα οποία θέματα καθημερινότητος που έχουν να κάνουν με τη στέγαση, που δεν είναι μόνο για τα πανεπιστήμια, είναι και για τα παιδιά μας. Τα παιδιά τα οποία μπήκανε τώρα, την ανέγερση των νέων εστιών, την αύξηση της σύντησης, το στεγαστικό επίδομα. Όλα αυτά λοιπόν να φτάσουν στον τελικό χρήστη, σε ποιον, στη φοιτήτρια και στο φοιτητή, το συντομότερο δυνατό.
1: Να, όχι να γυρίσω πίσω, να το πάμε ένα βήμα μπροστά καλύτερα αυτή την κουβέντα. Προφανώς και πλέον υπάρχουν σχολές που έχουν αμεσότερη αποκατάσταση ή έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες άμεσης έβρεσης εργασίας οι φοιτητές. Έχω την αίσθηση, και νομίζω δεν γίνομαι και ιδιαίτερα κακός, ότι κάποιες παραδοσιακές σχολές, Πολυτεχνείο για παράδειγμα, ή το πού θα βγάλεις, από πού θα πάρεις τον μπάτσελόρ σου, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό έχει δύο άξονες. Ένα, την ενίσχυση των παραδοσιακών σχολών, όσο καλύτερη κατάταξη παγκοσμίως να πετυχαίνουμε. Κάποια πανεπιστήμια μας είναι μέσα στις πρώτες εκατοντάδες. Να ρωτήσω όλο αυτό πώς συνδέεται με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και για ποιο λόγο υπάρχει, εγώ θα το έλεγα, αγκύλωση μιας συγκεκριμένης ομάδας πολιτικών, νοοτροπίας ανθρώπων, γενικότερα για να το πάμε ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, κύριε Παπαγεωργίου, θα ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι και θα πω πάλι ότι η εμπειρία έχει δείξει τόσα χρόνια ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, έχω δει και χαίρομαι για αυτό που θα πω, ότι πολλές φορές παιδιά τα οποία σπούδασαν, όχι την πρώτη τους ακολούθησαν, όχι την πρώτη επιλογή, τη δεύτερη ή την τρίτη, να έχουν γίνει τέλειοι επιστήμονες και επαγγελματίες, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα είναι το θέμα της επιμονής. Όταν έχεις επιμονή για αυτό που κάνεις, θα πετύχεις. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημά σας. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με την αναθεώρηση, η δεύτερη, ο πυλώνας του ερωτήματός σας, με το άρθρο 16, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια κτλ. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες, όχι ως ασχολούμενος ή ως ειδικός, λιγότερο ή περισσότερο ειδικός, ως απλός πολίτης, γίνεται ένας τραγέλαφος. Υπάρχει κόμμα το οποίο λέει ψηφίζω το άρθρο 16, δηλαδή τι, την αναθεώρηση του συντάγματος, δεν ψηφίζω όμως, μάλλον δεν συμφωνώ όμως με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και από την άλλη υπάρχει κόμμα, η Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που λέει τι, ότι εγώ ναι μεν δεν θα ψήφιζα τον νόμο για τα μη κρατικά, όμως αφού υπάρχει θα τον διατηρήσω, θα κάνω, θα δείξω, και από την άλλη δεν ψηφίζω την αναθεώρηση του άρθρου 16. Όλο αυτό, η παρουσία ή όχι των μη κρατικών, η αναθεώρηση του άρθρου 16, όλο αυτό το σύστημα έχει να κάνει με το μέλλον της παιδείας, με το μέλλον των παιδιών μας. Και το μέλλον των παιδιών μας είναι τόσο πολύ ψηλά, να το έχουμε τόσο ψηλά, που δεν μπορούμε με πυροτεχνήματα και πυρουέτες να κάνουμε πολιτική. Άρα λοιπόν, τα μεν μη κρατικά πανεπιστήμια, η εγκατάσταση και η λειτουργία ισχύει, είχαμε 4 πέρυσι, σήμερα θα ανακοινώσουμε και ως Υπουργείο Παιδείας την υπογραφή της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και νέων ιδρυμάτων τα οποία έκαναν αίτηση.
1: Μπορείτε να μας πείτε για τις σπουδές?
0: Έχουν σπουδές κοινωνικές σπουδές, έχουν βασικές σπουδές, πληροφορική, μάλλον να το πω απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θέματα ψυχολογίας, σπουδές ψυχολογίας, σπουδές πληροφορικής, εξειδικευμένες σπουδές πληροφορικής, ανθρωπιστικές σπουδές, οικονομία, οικονομικές σπουδές, σπουδές στην αγροδιατροφή. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι από τα πολύ μεγάλα δυνατά ονόματα της Αμερικής, είναι στα 6 πρώτα παγκοσμίως στο θέμα των σπουδών στην αγροδιατροφή και γενικότερα στην αγροτική μηχανική, στο agricultural engineering όπως λέγεται. Είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες των παιδιών, διότι είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχαν 43.000 Ελληνόπουλα, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών, που ήταν στο εξωτερικό ή και είναι ενδεχομένως πολλά από αυτά. Τους δίνεται η δυνατότητα, μπορεί να είναι επιλογή της οικογένειας. Δεν μπορεί κανένας να στερήσει αυτή την επιλογή, ότι εγώ θέλω να σπουδάσω κάτι πάρα μα πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό δεν το βρίσκω. Πιθανό να μην το βρίσκει στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν θέλω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Άρα να πάει σε αυτά τα μη κρατικά. Και αυτό το οποίο λέγεται σαφώς ψευδός ή προσπαθούν όλοι να το υποβαθμίσουν, όμως έχει την αξία τους, ότι όποιος εγώ, επειδή ο πατέρας μου έχει χρήματα, δεν θα δώσω πανελλαδικές και με τα χρήματα θα πάω να σπουδάσω. Mm-hmm. Προφανώς και ξεχνούν, αποκρύπτουν έντεχνα ότι για να πας και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο πρέπει να έχεις δώσει πανελλαδικές, πρέπει να έχεις πιάσει την ΕΒΕ. Λένε τώρα, ο μέσος όρος της ΕΒΕ πέρυσι, μπορεί να το πούμε έτσι πολύ χοντρά, να ήταν 8,5. Ας βρεθεί ένας να μου πει, γιατί έχω τα στοιχεία, σε ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργήσαν πέρυσι, που πήρε φοιτήτρια ή φοιτητή με μέσο όρο 8,5 ή 9. Προφανώς τα πανεπιστήμια αυτά, τα 4 που λειτουργήσαν πέρυσι, που προσέφεραν σπουδές, έχουν και αυτά μια παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις, ακαδημαϊκές κατατάξεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γράψουν τον Κωστάκη ή τον Δημητράκη επειδή έχει λεφτά και επειδή έχει πάρει 8,5. Όλοι όσοι ενεγράφησαν έχουν βαθμολογία τέτοια που αναιρεί πλήρως όλο αυτό το οποίο λέγεται. Άρα. Άρα δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας.
2: Κύριε Παπαϊωάννα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπιάσουμε το θέμα όλο αυτό και με τη νέα σχολική χρονιά από Σεπτέμβρη.
0: Με τη νέα χρονιά πρέπει να δούμε, να το πιάσουμε για να εξηγήσουμε στα παιδιά και αυτό που είπα πριν, ότι ναι, μπήκαμε. Κάποια παιδιά μπήκανε εκτός των πόλεων των οποίων ζουν. Mm-hmm. Να πούμε πολύ επιγραμματικά κάποια στιγμή, ποια από τα παιδιά αυτά έχουν δυνατότητες μεταγραφής. Έχουμε τρία σημεία να το έχουν στο μυαλό τους. Τι πρέπει να ισχύει για να έχουμε στο μυαλό μας τη μεταγραφή.
2: Ναι.
0: Πώς θα ψάξω τη στέγαση. Υπάρχουν εστίες. Δεν υπάρχουν. Τι γίνεται στην πορεία. Τι θα κάνω με τη σύντησή μου. Τι μπορώ να κάνω με το στεγαστικό μου επίδομα. Αν λοιπόν βρω ένα φίλο μου και συγκατοικήσουμε, μπήκαμε στην Πάτρα, και οι δύο θα πάρουμε 5.000. Αν λοιπόν το ετήσιο, εγώ σας λέω ότι είναι 500 ευρώ, άρα λοιπόν το ετήσιο είναι 6.000 το ενοικιό μου, τα 5.000 είναι ήδη καλυμμένα.
2: Mm-hmm. Άρα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Το μυαλό μας το θετικό στεγαστικό επίδομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ο υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάββα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή, στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επικεντρωτή τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98.3. Συντονιστείτε.
5: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Τελευταία Παρασκευή που του μιλά, σαν το δακτύλιο ένα πράγμα.
1: Εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο και την άλλη Παρασκευή.
0: Εσύ να τον πάρεις τηλέφωνο. Εμείς ως εκπομπή δεν θα τον πάρουμε, εσύ. Να τον αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει καλοκαίρι.
1: Και την Άννα. Και τον Σταύρο Σαμουλίδη και την Άννα Ευσταθίου που βγάλαμε μια χρονιά κάθε Παρασκευή μαζί. Μα πιθανότητα θα βγάλουμε και την επόμενη σεζόν, αλλά από Σεπτέμβριο. Υπεύθυνο τύπου του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα. Καλημέρα, Σταύρο.
2: Καλημέρα σα, καλημέρα σα.
0: Αν θες την άλλη Παρασκευή να σε ξυπνήσουμε, να σε ξυπνήσουμε. Αλλά εγώ έλεγα να μην σε ξυπνήσουμε.
2: Εγώ δουλεύω μέχρι και την άλλη Παρασκευή, οπότε είναι μεγάλη μου χαρά να σα ξαναμιλήσω, να πούμε καλό καλοκαίρι. Το λέμε τρεις εβδομάδες από την αίσθηση τώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Είμαστε στην καλοκαιρινή διάθεση.
1: Βάλε μας και στη μετακαλοκαιρινή, γιατί ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά ξεκινάει με μια ομιλία που μας βάζει σε σειρά. Και φέτος θα έχει και προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη εβδομάδα είπαμε αυτά που παραμένουν στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Μετά κλείνει παραδοσιακά. Πάγουν οι εργασίες του Κοινοβουλίου τον Αύγουστο και ξαναξεκινάει το Σεπτέμβριο. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε πολλά. Έχουμε αυτές τις αντιπροσωπείες που είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα που έχουν ταξιδέψει σε διάφορες χώρες του κόσμου για να εξετάσουν θέματα όπως η στεγαστική κρίση, άμυνα, οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα κλπ. Αλλά το μεγάλο ραντεβού φυσικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται το Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο είναι στις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, κατά την πρώτη ολομέλεια δηλαδή στο Στρασβούργο, όπου αναμένουμε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ursula von der Leyen, για να πάρει το βήμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πραγματοποιήσει την ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει και κάθε χρόνο. Είναι μια μεγάλη άσκηση ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Την παρακολουθούν όλα τα μίδια και όλοι οι πολίτες την περίοδο εκείνη με μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να δουν πού τοποθετεί τόσο η Επιτροπή όσο και οι ευρωβουλευτές και οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες για την χρονιά που έρχεται. Και να πούμε ότι η χρονιά που έρχεται, η ακαδημαϊκή χρονιά, έτσι, το Σεπτέμβριο του 2026, έχει πολλά για να δούμε πώς θα απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτά τους άξονες που έχει θέσει και το Κοινοβούλιο. Ένα από αυτά να υπενθυμίσουμε που αναμένουμε να κλείσει ενδεχομένως επί ελληνικής προεδρίας από τον Ιούλιο του 2027, μπορεί και νωρίτερα, είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και μέσα από την εκπομπή σας, γιατί θα καθορίσει όλα τα καυτά θέματα τα οποία ήδη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η άμυνα, η στήριξη στην Ουκρανία. Και
1: αυτό με τις παραδοσιακές ανάγκες για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη σύγκληση και προσπαθώ να βάλω τους διαφορετικούς πυλώνες που
2: ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί, που ζητάνε τα κράτη-μέλη για παράδειγμα, ώστε να έρθουν περισσότερα χρήματα για την άμυνα και κάπως να βρεθεί ένας άλλος μηχανισμός για τις πολιτικές συνοχής. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία ακόμα συζητούνται και είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν τουλάχιστον για
1: μέχρι του χρόνου, το Δεκέμβριο που θα κλείσει η δική μας Προεδρία. Ακριβώς. Μπορώ να το υπογράψω αυτό με σχετική ασφάλεια. Δεν έχει αλλάξει ποτέ δηλαδή παραδοσιακά τόσες δεκαετίες.
2: Και ένα θέμα το οποίο ανοίγει, αν θέλετε να σας πω και αυτό, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί πολλά κράτη-μέλη, κυρίως αυτά που έχουν και τη βαριά βιομηχανία, αντιδρούν και λένε ότι το πλαίσιο είναι αρκετά ασφυκτικό και ότι δεν μπορούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δημιουργηθούν εταιρείες και νεοσύστατες εταιρείες.
1: Και αργήσαμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα μεταξύ μας εδώ στην Ευρώπη. Και αργήσαμε να το ανοίξουμε, λέω, αυτό το θέμα εδώ στην Ευρώπη.
2: Αργήσαμε να το ανοίξουμε, ώστε να γίνει και η Ευρώπη, να δούμε, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργούνται τα επόμενα Google, οι επόμενες εταιρείες, όπως βλέπουμε σε άλλα μέρη του κόσμου, που παράγουν πραγματικά τεχνολογία και καινοτομία.
1: Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι σε σένα.
2: Και γεια σας, μόνο το επόμενο.
0: Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, αλλά τώρα θα το ορίσουμε.
1: Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.
0: Άρα θα το πούμε καλό καλοκαίρι στην άλλη. Και από το Σταύρο Σαμοηλίδη, σαν Απόστολο Βαξεβανέλη, η ομάδα μου κέρδισε. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Μπράβο. Απόστολο, έχουμε ένα λεπτό. Τρέξτε.
3: Η ομάδα κέρδισε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ.
0: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Η νίκη είναι νίκη.
3: Ναι, η νίκη είναι νίκη, αλλά το 2-1 θα θέλει μια έτσι ελάχιστη προσοχή στον επαναληπτικό. Μην πάθουμε καμιά ζημιά. Ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός. Πολλές ευκαιρίες δημιούργησε. Γι' αυτό σου λέω θα μπορούσε να έχει εύκολα ένα 3-0. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει στην Λεωφόρο την επόμενη εβδομάδα να προσέξει πάρα πολύ. Στο Ολυμπιακό στάδιο, είδε στη συνήθεια.
1: Κέρδισε την Πάξη 2-1, να το πούμε. Την Πάξη 2-1.
3: Και πήρε τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.
0: Στη Λεωφόρο και η Φυσιά.
3: Στη Λεωφόρο και η Φυσιά θα πέφτουν, ναι. Ο ΠΑΟΚ που είχε δυσκολότερο έργο απέναντι στην Δυναμό Κιέβου τα κατάφερε μια χαρά στην Πολωνία, σε ουδέτερο γήπεδο παίζει Δυναμό. 3-2 νίκη και εκείνος την επόμενη Πέμπτη έχει τον πρώτο λόγο. Φυσικά ο άτυχος είναι ο Τάχα Άλλη, ο οποίος βγήκε με αναγκαστική αλλαγή στο 12 με πρόβλημα στον νόμο και θα εξεταστεί. Το Λιόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του και η υπογραφή συμβολαίου με τον Άρη. Και η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στην τελική φάση του World Cup επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό 1:15 την ομάδα της Ιταλίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολο, για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα αναμένονται το απόγευμα βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Θα κρατήσει η κακοκαιρία μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας. Η μέγιστη σήμερα στους 30 βαθμούς.
1: Εσύ επιλέγεις τραγούδι σήμερα γιατί είναι η αγαπημένη σου που
0: έχει γενέθλια.
1: Δεν της φαίνεται, αλλά κλείνει τα 57.
0: Βέβαια κλείνει. Ναι, δεν τη φαίνεται.
1: Δεν τη φαίνεται.
0: Άμα γιατί κρίνουμε και από του εαυτού μα, δεν τη φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, κλείνουμε με J-Lo, Let's Get Loud. Πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολύ αγαπημένη καλλιτέχνη. Κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρα, τη Μαρία Δασκαλάκη, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζουλου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας η Μαριλένα Αναστασοπούλου.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 24 Ιουλίου 1974 καταραίει η δικτατορία των συνταγματαρχών έπειτα από την πολιτική και εθνική κρίση που προκάλεσε το πραξικόπημα στην Κύπρο και η τουρκική εισβολή στο νησί. Μπροστά στον κίνδυνο της γενικευμένης αποσταθεροποίησης, οι στρατιωτικοί αποφασίζουν το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης και καλούν από το Παρίσι τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος βρισκόταν αυτοεξόριστο στη Γαλλία από το 1963. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, διαθέτει το προσωπικό του αεροσκάφος για την άμεση επιστροφή του στην Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για να τον υποδεχθούν με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Στις 4 και 4 το πρωί, ο Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός ενώπιον του Φέδων Αγγιζίκη. Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου 1900.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι, κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν αυτά που οι στίχοι δεν θα καταφέρουν. Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν.

σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα.
1: Να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Στις Χερσονήσου Καπ Φερέ, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, διέταξαν οι αρχές με εκατοντάδες άτομα να εγκαταλείπουν την περιοχή με βάρκα και να φτάνουν στην προβλήτα της Αρκασών. Η Χερσόνησος Καπ Φερέ έχει παραδοθεί στις φλόγες από την Τετάρτη, κατακαίοντας 21.500 στρέμματα γης. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια κατάσβεσης κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες βράδυ ότι η κατάσταση με τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα είναι πολύ τεταμένη. Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι η χώρα θα υποστηριχθεί σύντομα από αεροπλάνα από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες ημέρες. Στην επαρχία Άβυλα η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερως κρίσιμη, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες εξαπλώνεται ραγδαία. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν και άλλες περιοχές όπως η Άβυλα, η Λεόν και το Τολέδο. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αντιμέτωποι με πύρινα μέτωπα και η Σικελία, όπου δεκάδες δασικές και χορτολιβαδικές πυρκαγιές εξακολουθούν να είναι ενεργές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στο Open, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαχρονικό και άδικη και συστηματική τη στοχοποίηση που γίνεται, όπως είπε, από την αντιπολίτευση. Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε ως ένα πολύ χρήσιμο θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο. Ασκώ δικαιολογημένη κριτική όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμία περίπτωση σκοπιμότητα, τόνισε. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη του στο Όπεν, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην αναθεώρηση του συντάγματος, σημείωσε ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και ταυτόχρονα παραλογισμός του ΠΑΣΟΚ, που συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά λέει ότι δεν θα τις ψηφίσει γιατί δεν συνενεί σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζε ούτε τις δικές του προτάσεις, τόνισε. Καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις μέχρι το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπει το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για σποράδες και ευή από τις μεσημινές ώρες και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Σε μια σύλληψη οδικού φορτηγού προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Παναγιά Σικελιά στην περιοχή Εξοδίδυμα. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφοράς μηχανήματος προσέκουσε σε αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση του στο έδαφος, προκαλώντας πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τον θανάσιμο τραυματισμό 40χρονης χθες το απόγευμα στο σπίτι στη Σύρο, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού και κατόπιν συμπλοκής με ζευγάρι. Σε σημερινές της δηλώσεις, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είπε ότι η γυναίκα, αφού μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι και επιχείρησε να φύγει, κυνηγήθηκε και χτυπήθηκε και εκτός σπιτιού πριν τελικά καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγός του, που πήρε μέρος στον διαπληκτισμό. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος καθομολογίων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Στα 5 δις ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική καθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος, που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις οι εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα, και ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λύγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί νέα παράταση. Η Ουκρανία έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοδίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ. Προβλέπονται σήμερα στην Αττική θερμοκρασίες 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιαννη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο Βυσσινόκηπος». My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
2: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη, και για την Παπά, και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ, και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή ζωντανά 3 με 4 το απόγευμα στον Αθήνα 984.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στο μικρόφωνο του σταθμού μέχρι και τη μία ο Γιώργος Κατσίγιαννης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπη Ασλανίδου και Σάββας Κόκκινος στον συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και στο Viber μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στο 6948 984 984.

0: Εδώ και αρκετό καιρό όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, της αριστεράς. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πώς τελικά θα διαμορφωθεί το σκηνικό σε επίπεδο συνεργασιών, συμμαχιών. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, που έχει πυροδοτήσει εξελίξεις στους υπόλοιπους φορείς της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς, αλλά και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχουμε διασπάσεις όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήσεις και αποχωρήσεις. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα και εξελίξεις νέα αριστερά, η οποία παλεύει να κρατήσει την αυτοτέλειά της και την ιδεολογική καθαρότητά της κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να παρασύρεται από το ρεύμα της περίοδου που όλοι ψάχνουν να βρουν άκρη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει και μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στην Νέα Αριστερά και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, με αφορμή και τις θέσεις που διατυπώνουν στελέχη του κυρίου Τσίπρα γύρω από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Χθες είχαμε και μια αιχμηρή τοποθέτηση και από τον κύριο Σακελαρίδη, που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι βγάζει δεξί φλας, και θα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με άλλα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λυκοπάντη, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Αριστεράς. Κύριε Λυκοπάντη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κατσίγιανε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αντέχει Νέα Αριστερά ή θα έχουμε και σε εσάς ακόμα δυσάρεστες εξελίξεις μέχρι τις εκλογές?
1: Όχι. Νομίζω ότι οι δυσάρεστες εξελίξεις σε σχέση με τη Νέα Αριστερά έχουν ολοκληρωθεί με την αποχώρηση βουλευτών και κάποιων μελών την προηγούμενη περίοδο και που σηματοδότησε και την διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάνατε και μία αναφορά σχετικά με τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Η αλήθεια είναι ότι μονοπολεί και το αριστερά όμως για αρνητικό ρόλο και με αρνητικό ρόλο. Καθότι αντιδυνάμεις οι προοδευτικές, οι αριστερές να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό πολιτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, δυστυχώς εξελίσσεται αυτό το οποίο περιγράψατε και εσείς. Μία ανησυχία των βουλευτών για το πού θα τους βρει η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος και σε ποια ψηφοδέλτια θα βρεθούν στις προσεχείς εκλογές. Στη Νέα Αριστερά, εμείς συνεχίζουμε, αντέχουμε όπως αναφέρατε, και δίνουμε και καθημερινά τη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση. Μία μάχη που δίνουν και αυτές τις ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τέσσερις βουλευτές ανεξάρτητοι συνταγματικά και με βάση τον κανονισμό της Βουλής, αλλά βουλευτές της Αριστεράς και της Νέας Αριστεράς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, στα πλαίσια της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Που για εμάς η αιχμή του δόρατος αυτής της αναθεώρησης προφανώς είναι το άρθρο 16, όχι όμως μόνο αυτό, είναι και ο δημοσιονομικός κόφτης, ο οποίος πλέον η κυβέρνηση θέλει να θεσμοθετήσει το Σύνταγμα, αλλά και μεγάλη συζήτηση περί της μονιμότητας ή μη, με βάση και την πρόταση της κυβέρνησης, των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Εσείς το προηγούμενο διάστημα, και θα έλεγα με κάποιον έτσι αυθαίρετο τρόπο, κατηγορηθήκατε από αυτούς που έφευγαν ότι είστε, ή μάλλον προσπαθούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι εσείς είσαστε αρνητές κάθε συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, αρνητές σε οποιασδήποτε συνεργασίας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι στην ατζέντα τη δική σας υπάρχει η κουλτούρα των συνεργασιών με άλλους χώρους που ανήκουν στο λεγόμενο προοδευτικό τόξο, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, είναι πρωτόγνωρο αυτό που συνέβη. Γιατί πρώτα και κύρια ακούγαμε τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον Αλέξη Χαρίτση, στις πρώτες του συνεντεύξεις κιόλας να μιλάει για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, ενώ εκείνες μέρες είχε αποχωρήσει ο ίδιος, διασπάζοντας την Νέα Αριστερά και διαλύοντας με ευθύνη των βουλευτών που αποχώρησαν και την κοινοβουλευτική της ομάδα. Υπάρχει όμως και κάτι παράδοξο. Το γεγονός ότι μιλάνε για συνεργασίες βουλευτές και στελέχη μπορεί να φύγανε από την αριστερά, αλλά εγώ θα σας πω και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αλλά συνεργασίες με ποιους? Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι το συναπάντημα πολλών διαφορετικών πολιτικών χώρων και κομμάτων. Είναι δημιουργία ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα και στο όνομα και στην αναφορά στον ίδιο και στο κόμμα του στην Ελλάς καθημερινά φεύγουν από το ένα κόμμα βουλευτές και στελέχη και πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά εκεί δεν συνεργάζεται κανείς με κανένα. Συμπαράταξη δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο μας τον εαυτό. Συμπαράταξη γίνεται με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα. Εμείς, ό,τι αφορά τη δική μας πολιτική πρόταση, είμαστε καθαροί. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε την πολιτική πρόταση του Λαϊκού Μετώπου. Πού τι ήταν το Λαϊκό Μετώπο? Μία πρόταση για να διαμορφωθεί ένα ανταγωνιστικό πολιτικό μέτωπο ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τις προοδευτικές δυνάμεις, που η απάντηση τότε του ΠΑΣΟΚ ήταν αρνητική και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρνητική, γιατί ήταν αναμονή των εξελίξεων της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και σε αυτή την χρονική φάση έχουμε επίσης απευθύνει ένα προσκλητήριο διαλόγου με τις δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας, που αντιλαμβάνονται ότι στο επόμενο κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει ισχυρή φωνή της αριστεράς. Γιατί, επειδή το αναφέρατε και εισαγωγικά, όλους ακούμε να μιλάνε στο όνομα της αριστεράς, να την έχουν και στο όνομά τους κιόλας, στα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργήσει. Αλλά οι θέσεις τους σε μια σειρά ζητημάτων, με κορύφωση κιόλας την πρότασή τους, και την Ελλάδα αναφέρομαι προφανώς, περί της διατήρησης των δυτικών πανεπιστημίων, δείχνουν ότι όχι απλά έχουν ανάψει δεξί φλάς, όπως λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά έχουν αλλάξει και λωρίδα πλέον.
0: Όταν αλλάζει λωρίδα.
1: Είναι και επικίνδυνο.
0: Είναι και επικίνδυνο, βέβαια. Και επίσης κάτι άλλο είναι ότι δημιουργείται η αίσθηση πως ακόμα και αυτοί οι βουλευτές που εγκαταλείπουν τον ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες δεν το κάνουν επειδή υπάρχει μια ιδεολογική συσχέτιση με το συγκεκριμένο κόμμα. Φαίνεται ότι η προτεραιότητα κάποιων είναι το πώς θα επανεκλεγούν βουλευτές και ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τους εξασφαλίσει κάτι τέτοιο. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Δυστυχώς έχει κυριαρχήσει στον δημόσιο διάλογο μια ανθυγιεινή συζήτηση με ευθύνη και του κόμματος της Ελλάς αλλά και των βουλευτών, οι οποίοι στο όνομα της και των ανθρώπων, των πολιτών που τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αλλά και των συνεργασιών, στο όνομα της αριστεράς, στο όνομα του προοδευτικού χώρου, καθημερινά εγώ θα σας πω ότι γελιοποιούνται και φαίνεται να κοιτάνε στο τέλος ημέρας πραγματικά το πώς θα βρεθούν στο επόμενο κοινοβούλιο, αφήνοντας πίσω τους όλα όσα μπορεί να τους σημάδευαν και από τους πολιτικούς αγώνες και μέσα από τις αγώνες και τους συγκρούσεις που έδιναν το προηγούμενο διάστημα με την κυβέρνηση. Είναι αυθυγινή, διότι κυριάρχησε το ποιος θα πάει με ποιον. Ποιος θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάει στην Ελλάς, ποιος θα φύγει από το ΠΑΣΟΚ να πάει στην Ελλάς, ποιος θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Οι βουλευτές, οι άνθρωποι που έχουν ένα δημόσιο λόγο, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι, εγώ θα σας πω, ένας εκλεγμένος σε ένα διοικητικό συμβούλιο ενός συνδικάτου, ενός δημοτικού συμβουλίου σε μια πόλη της περιφέρειας, έχουν ευθύνη. Δεν είναι παιχνίδι η ζωή των ανθρώπων και η πολιτική σίγουρα δεν είναι χόμπι. Η πολιτική είναι μια δύσκολη εξίσωση, είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κοινωνίας για να αλλάξει τη ζωή της. Και σε αυτή την κατεύθυνση, αυτή η συζήτηση, όπως είχε κυριαρχήσει κύριε Κατσίγιανε, νομίζω ότι έχει πάρει δυστυχώς, όπως σας είπα, ανθυγιεινά χαρακτηριστικά. Και εμείς, ξέρετε, ήμασταν ένα κόμμα όταν πρωτοδημιουργηθήκαμε, ενδεχομένως να το θυμάστε, είχαμε σαν ως σύνθημά μας την πολιτική επιστρέφει. Ναι. Το λέγαμε τότε γιατί υπήρχε το φαινόμενο της διάλυσης ενός ιστορικού χώρου με ευθύνες της ηγεσίας τότε του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Στέφανο Κασελάκη. Επιμένουμε ακόμα σε αυτό. Η αξιοπρέπεια, η εμπιστοσύνη, η συνέπεια είναι βασικές αρχές που τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο δεν υπάρχει περίπτωση να λειωθούν ποτέ.
0: Κύριε Κοπάντη, επειδή είχαμε αλλαγή ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες και κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άνθρωποι με τους οποίους εσείς ήσασταν κάποτε μαζί στον ίδιο χώρο, στους ίδιους κοινωνικούς αγώνες. Πιστεύετε ότι υπό την ηγεσία τώρα της κυρίας Δούρου μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση για συνεργασία της νέας αριστεράς με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, και όσα τα φαινόμενα περιγράψα και πριν, που κατά κύριο λόγο πλέον τα βλέπουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι φαινόμενα εκφυλισμού ενός πολιτικού χώρου. Εκτιμώ πως ένας ιστορικός κύκλος, με τα καλά του και τα κακά του, με τα χρόνια της πρώτης φοράς αριστερά, αλλά και με την Κασελακιάδα και με τα φαινόμενα εκφυλισμού της πολιτικής και της αριστεράς, φαίνεται ότι κλείνει οριστικά αυτός ο κύκλος. Και ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες, που βλέπαμε και ακραία φαινόμενα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παραγοντισμού, στο όνομα κιόλας και των μελών ενός κόμματος που βλέπαν σε live μετάδοση τη διάλυση ενός ιστορικού χώρου. Νομίζω ότι η πληγή που αφήνει συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό και στον αριστερό χώρο είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας ανοιχτός τοξικός πόρος στο χώρο της αριστεράς. Και υπάρχει κάτι ακόμα. Προφανώς είναι αυτό που σας είπα και πριν. Είναι η αξιοπιστία και η συνέπεια και οι αρχές, η πολιτική των αρχών, όχι η αλακάρτ επίκληση στην αριστερά. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε πάρει απόσταση ο ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά, που να το κάνουμε δηλαδή, και ειδικά με την εποχή Κασελάκη, που πολλοί από τους τωρινούς πρωταγωνιστές ήταν υποστηρικτές του στην ενίσχυση του κιόλας στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι, ξέρετε, εμείς όντως πορευτήκαμε με πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες που τώρα μπορούν να βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν δημιουργήσαμε την Νέα Αριστερά, γυρίσαμε και τον χρόνο πίσω και σκεφτήκαμε γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί οδηγήθηκαν χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικά πολιτικά στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσουν έναν άλλο πολιτικό χώρο. Γιατί είχαν προηγηθεί στιγμές οι οποίες και με δική μας ευθύνη, και το λέμε και αυτοκριτικά, μπορεί να πλήγωσαν αυτό το χώρο. Κάναμε λοιπόν την αυτοκριτική μας για μια σειρά πραγμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει ποτέ αυτή την αυτοκριτική. Όχι για να αυτομαστιγωθεί, εμείς δεν λέμε να αυτομαστιγωθεί κανείς, αλλά για να ενδοσκοπήσει το τι πήγε στραβά και έχει καταλήξει σε αυτό το σημείο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έγινε κανένας απολογισμός για την ήττα του 23. Και αφήστε το 19, το 23.
1: Ακριβώς, το 23. Και πέραν το απολογισμό, εντάξει, επειδή εμείς είμαστε ένας χώρος, όπως είπατε και εσείς, που έχουμε την αντίληψη, όχι του σκαντζόχυρου, του μετόπων, την αντίληψη της μαζικής περί των πολιτικών καταστάσεων και της πολιτικής γενικά, στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βιώνουν αυτή τη βαθιά κρίση, εμείς τους καλούμε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε και να συστρατευτούμε στον αγώνα τους, ώστε να υπάρχει η αριστερά, η φωνή της αριστεράς στο επόμενο κοινοβούλιο. Σε έναν ιστορικό αγώνα που πραγματικά πρέπει να τον δώσουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε η δική μας φωνή, η φωνή που λείπει και τώρα δυστυχώς από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν υπάρχει συντεταγμένη κοινοβουλευτική ομάδα της αριστεράς, να εκπροσωπηθεί στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ανοίγεται μια συζήτηση με θεσμικό και οργανωμένο τρόπο διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το κάλεσμά σας απευθύνεται στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι άνθρωποι οι οποίοι φαντάζομαι πιστεύετε ότι έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
1: Στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε κοινές αγωνίες και ανησυχίες, και σε πολιτικούς σχηματισμούς της αριστεράς και της οικολογίας που αντιλαμβάνονται το ιστορικό επίγον.
0: Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κάλπες.
1: Η Νέα Αριστερά θα είναι σίγουρα παρούσα. Και αν διαμορφωθεί ένα ευρύτερο μέτωπο, ένα ευρύτερο ψηφοδέλτιο των δυνάμεων της αριστεράς και οικολογίας, ακόμα και όμως αν δεν διαμορφωθεί αυτό με ευθύνες τρίτων δυνάμεων, η Νέα Αριστερά θα είναι σίγουρα παρούσα στις επόμενες εκλογές.
0: Λοιπόν, κύριε Λιγοπάντη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ναι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιγοπάντης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Εμείς με ένα τραγουδάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Γαλλία. Με βάρκες και λεωφορεία απομακρύνονται από το Καπ Φερέ οι άνθρωποι. 40.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. 100 σπίτια έχουν καεί. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις ως το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για σποράδες και έβια. Πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από το απόγευμα στο βράδυ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών ξανά ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του Στόπεν. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πολύ χρήσιμο θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Σε εξέλιξη για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41 ετών άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της 41χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Τελευταία μέρα σήμερα για τον δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας, επανέρχεται από το φθινόπωρο. Ανοιχτή για όλους από σήμερα έως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς την περίοδο 2026-27. Λίγες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ σήμερα οι προβλέψεις για την Αττική. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα στον Αθήνα Νέα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Νωρίτερα είχαμε φιλοξενήσει τον εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος μας εξηγούσε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανοίξει ένας οργανωμένος διάλογος με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν και η κυρία Δούρο, όπως έχουμε καταλάβει, θα κάνει ανοίγματα φιλίας προς όλους αυτούς τους χώρους. Ωστόσο, το κάλεσμα της Νέας Αριστεράς απευθύνεται κυρίως στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στους αριστερούς, τους γνήσιους, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από το συγκεκριμένο κόμμα, συντρόφους, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί και από τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, και κυρίως υπάρχει ένας κόσμος που δεν ακολουθεί και το εγχείρημα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αυτός ο κόσμος είναι πολιτικά άστεγος αυτή την περίοδο. Ακόμα και το 1%, ας πούμε, που και το 0,8 ή 1,5 που παίρνει η Νέα Αριστερά αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι αν τουλάχιστον από τη Νέα Αριστερά, ότι μπορεί να βελτιωθεί το ποσοστό τους, να πάει δηλαδή καλύτερα. Κάτι δύσκολο βέβαια, γιατί ένας κόσμος έχει αποχωρήσει και κουβαλάει και κόσμο μαζί του. Αναφέρομαι σε βουλευτές οι οποίοι, όπως η κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Τζανακόπουλο και άλλους, οι οποίοι έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Χθες είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Εκεί επιχειρείται μια επανεκκίνηση του κόμματος με τη συλλογική ηγεσία που έχει προκύψει, και θεωρούν πως το κόμμα θα μπει σε ρυθμούς κανονικότητας στο επόμενο διάστημα και θα καταφέρει να διαψεύσει για αυτούς που προεξοφλούν ότι μπορεί να μην μπει στη Βουλή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κατσίγιαννη, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, οφείλω να το πω αυτό. Επιτέλους είμαστε πολύ καλά. Επιτέλους ζούμε να με αυτό. Επιτέλους είμαστε πολύ καλά. Επιτέλους ζούμε να με αυτό.
0: Τέλος οι φουρτούνες και τα βάσα.

0: λειτουργούσε ως ένα κανονικό κόμμα και δημιουργήθηκαν οι πολιτικές συνθήκες να φτάσει εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε εκεί επειδή όλοι όσοι αποχώρησαν, παρετούμενοι, ανεξαρτητοποιούμενοι κτλ. Αυτό το διάστημα, επί πάρα πολλούς μήνες, τα ξέρετε, τα παρακολουθούσατε κι εσείς, εξέπλυμαν ένα μήνυμα: μη μας ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Γιατί στον ελληνικό λαό, ξέρετε, όλες αυτές οι περίεργες διγλωσίες και όλη αυτή η διάχυτη πολιτική ασάφεια, έτσι περνούσε. Μη μας ψηφίσετε, θα έρθει κάτι άλλο που θα είναι καλύτερο. Αυτό το μήνυμα περνούσαν στους πολίτες και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σε μια δημοσκόπηση, όταν θα καλούσε τηλέφωνο ο άνθρωπος από τη δημοσκοπική εταιρεία και η γραμμή του κόμματος ήταν όλοι μαζί και στεκόμαστε στο πλευρό άλλων κομμάτων, είναι λογικό οι άνθρωποι που θα απαντούσαν στη δημοσκοπήση, οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ΣΥΡΙΖΑΙΣ, έχοντας αυτή τη γραμμή από το κόμμα τους ή αυτή την κυρίαρχη άποψη, να μην απαντούν ΣΥΡΙΖΑ. Για μας, ξέρετε, αυτό το.
1: Ναι, αφού τους δείχνατε την Ελλάδα, τι θα απαντούσαν οι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και όχι μόνο, ξέρετε, είναι και κάτι άλλο που εγώ θα το λέω κάθε φορά, γιατί και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε δημόσιο λόγο σήμερα εδώ. Θυμίζω ότι σε δημοσκοπήσεις πριν από περίπου 1,5 χρόνο το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου έγινε δεύτερο και τότε μας έλεγαν ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα βλέπετε που είναι το ποσοστό της. Τι θέλω να δείξω με αυτό. Αν είναι να κάνουμε πολιτική στρατηγική για να πάρουμε τις αποφάσεις μας με βάση τις δημοσκοπήσεις κάποιων εβδομάδων, νομίζω αυτό δεν είναι ούτε πολιτικά λογικό, ούτε έξυπνο. Και εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι από τη δημοσκοπή διαμορφώνεται ένα κλίμα σε χρόνο νεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ιστορικά κόμματα που κουβαλάνε μέσα τους και κυβερνητική εμπειρία αλλά και δεκαετίες ιστορίας. Θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε το 2015, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προϋπήρχε και ακόμα πιο πριν και ως συνασπισμός και ως κουκουέ εσωτερικού. Επομένως, θέλω να πω ότι όλη αυτή η διάχυτη ασάφεια και όλη αυτή η, θα το πω με κάποιον τρόπο, προσπαθώ να το πω όσο πιο έτσι μαζεμένα γίνεται. Η πολιτική ανακολουθία όσων είχαν στασίδι ήδη στα κανάλια από το πρωί στο βράδυ και έβγαιναν και έλεγαν με τον ένα τον όλο τρόπο, διασταλτικά το λέω, μη μας ψηφίσετε, αυτοί είναι και αυτοί που αποχώρησαν από το κόμμα. Και να το πω και αυτό, κύριε Κατσίγιανη, την προηγούμενη εβδομάδα το είδατε κι εσείς, είχαμε κάτι σαν roll-out επικοινωνιακής προπαγάνδας με την έννοια ότι κάθε μέρα είχαμε από 2-3 αποχωρήσεις. Δηλαδή,
1: αυτό σας υποψιάζει ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τον τρόπο αυτό?
0: Εγώ δεν θα μπω σε θεωρίες καθόλου, αλλά θα πω το εξής. Η κοινή λογική νομίζω ότι τις περισσότερες φορές δίνει και την απάντηση στα περισσότερα ζητήματα που βλέπουμε. Για ποιο λόγο επέλεξαν όλοι αυτοί οι βουλευτές να έχουν μια τακτική πολυήμερης αναμπουμπούλας, να το πω, ενώ τα γεγονότα ήταν πολύ γνωστά. Είχε γίνει κεντρική επιτροπή, είχε γίνει πολιτική γραμματεία, είχαν αποχωρήσει, ήταν αποχωρήσουν και μάλιστα τελευταίος όλων αυτών επέλεξε να κάνει αυτή την κίνηση ανεξαρτητοποίησης, το οποίο είναι πρωτότυπο και αυτό στα πολιτικά χρονικά, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέσα σε 15 μέρες βρέθηκε από πρόεδρος του κόμματος ως ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μένω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Φάμελος στην δήλωση που έκανε κατηγορεί εσάς ότι δημιουργήσατε προβλήματα, ότι υπονομεύσατε την ενότητα του κόμματος.
0: Τίποτα από αυτά. Εμείς, όλοι εμείς, κάναμε μια τεράστια υπομονή πάρα πολλούς μήνες. Τεράστια υπομονή να ακούμε ιδέες και στρατηγικές, οι οποίες τελικά, προσέξτε, δεν είναι επειδή το λέω εγώ ή επειδή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, απεδείχθησαν ανεφάρμοστες. Ακούγαμε για μια συμμαχία και μια ενότητα με ένα κόμμα το οποίο με κάθε τρόπο απέρριπτε στο δημόσιο διάλογο τη συνεργασία. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσίγιανη, επειδή είστε άνθρωπος πολύ έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια. Κάθε φορά που το κόμμα μας επί μήνες έβγαινε και έλεγε ότι απλώνει χέρι συνεργασίας και η απάντηση πάντα από την άλλη πλευρά ήταν ότι δεν θέλω να σας ξέρω.
1: Έπαιρνε τη χατζάρα η κυρία Κουφονικολάου και το κόβε το χέρι σας.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάθε φορά που γινόταν αυτό, γιατί δεν έγινε μόνο μία φορά, αντιλαμβάνεστε δημοσκοπικά τι μπορεί να γινόταν. Δηλαδή, πόσο κακό έκανε επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά στο κόμμα μας αυτή η ιστορία. Όταν λοιπόν ο πρώην πρόεδρος, όσο κράτησε ο Φάμελος, ήταν ο εμπνευστής αυτής της συγκεκριμένης γραμμής. Είναι δυνατόν σήμερα, επειδή έχασε την πλειοψηφία εντός του κόμματος, γιατί όλοι όσοι έλεγαν αυτά που έλεγε αυτός, παραιτήθηκαν και τον άφησαν στο τέλος και μόνο του, να το πω έτσι, να το καταλάβουμε όπως πραγματικά έγιναν τα πράγματα. Φταίνε τώρα, του φταίνε οι άλλοι. Να κάτσει και να αναλογιστεί ο ίδιος τις ευθύνες που έχει, που ένα κόμμα που το ανέλαβε σε διψήφιο ποσοστό, το έφτασε στο 1,5%. Αυτή είναι η ουσία. Τι έχει γίνει εδώ.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ισχύει αυτή η ανακοίνωση που είχατε βγάλει ότι ο κύριος Φάμελος όφιλε, αν μη τι άλλο, να έχει παραδώσει και την έδρα του.
0: Υπάρχουν, τις έχετε δει νομίζω, πάρα πολλές.

0: πολλές δηλώσεις του δημόσιες το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, που σε αντίστοιχες περιστάσεις, ο ίδιος όταν βέβαια άνοιξε στην πλειοψηφία, όταν τα έλεγε αυτά, ζητούσε τις έδρες πίσω από όσους έφευγαν. Πώς γίνεται λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ζητούσε τις έδρες πίσω όσων αποχωρούσαν τότε από το κόμμα μας, σήμερα όταν έχει έρθει η δικιά του ώρα να βρεθεί σε μια άποψη που δεν πέρασε τελικώς στο κόμμα του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ανεξαρτητοποιείται. Και σε τι βοηθάει, εγώ να το δείξω και αυτό, σε τι βοηθάει αυτή την ενότητα του χώρου όλο αυτό το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων? Δηλαδή αυτοί όλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν, τους έχει ρωτήσει κανείς ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Γιατί την τελευταία φορά που είδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ούτε και, ούτε τελεία το πολιτικό του πρόγραμμα και σε αυτά που λέει. Δεν έχει υπάρξει κάποια πολιτική αλλαγή, δεν έχει υπάρξει κάποια στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική περιεχομένου, ενώ πραγματικού πολιτικού περιεχομένου.
1: Ναι,
0: επομένως,
1: είναι λίγο,
0: πολύ απλά τα πράγματα εδώ.
1: Είναι λίγο παρανοϊκή αυτή η ιστορία, γιατί να πει κάποιος ότι είπε ναι ο κύριος Τσίπρας σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, να δικαιολογηθεί η αποχώρηση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οι λόγοι για τους οποίους φεύγουν δεν είναι ούτε πολιτικοί ούτε τίποτα.
0: Μα είναι έτσι όπως το λέτε, είναι ακριβώς η άρνηση.
1: Ούτε η συμμαχία ότι αρνηθήκατε και εσείς στην οποιαδήποτε συνεργασία. Ακόμα και ο κύριος Πολάκης, που έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι είναι ο πιο έτσι σκληρός και πιο οξύς, και αυτός έλεγε ναι σε συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα και με τον Πασόκ ακόμα. Αλλά το ταγκό θέλει πάντα δύο, αλλιώς είναι χορός του Ζαλόγκου.
0: Σας ευχαριστώ που το αποσαφηνίζετε και το λέτε αυτό, γιατί αυτό όντως δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό. Όλους αυτούς τους μήνες που υπήρχε αυτή η γραμμή των συνεργασιών, να πω κάτι καταρχάς εδώ. Η λογική του να συνεργαστούμε δεν ήταν λάθος. Σε θεωρητικό επίπεδο, σε θεωρητική κατασκευή, είναι μια σωστή γραμμή η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Όταν όμως έρχεται η πραγματικότητα και βλέπεις ότι σου λέει όχι το Πασόκ, σου λέει όχι η Νέα Αριστερά και σου λέει όχι και ο πρώην πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί δεν πρέπει αυτό το όχι να το ακούσεις. Δεν πρέπει τα αυτιά σου να είναι ανοιχτά. Στην πολιτική ζωή της χώρας βρίσκεσαι. Δεν πρέπει να λαμβάνεις μηνύματα και να πράττεις αναλόγως. Και να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Όλο αυτό το διάστημα της γραμμής ενότητας, σωστά το είπατε, ούτε ο Παύλος Αμπολάκης, ούτε κανείς από τους βουλευτές που σήμερα έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκε ποτέ είτε δημόσια είτε ιδιωτικά να αμφισβητήσει τη γραμμή της ενότητας. Δηλαδή, τη γραμμή της ενότητας την πήγαμε μέχρι τέλους. Απλά κάποια στιγμή το ξυπνητήρι χτύπησε και κάποιοι δεν το άκουσαν. Δεν μπορείς λοιπόν όταν εσύ επιμένεις με έναν τρόπο αρκετά ιδιαίτερα επίμονο, θα λέγαμε, σε κάτι το οποίο δεν σου βγαίνει, να έρχεσαι και να κατηγορείς μετά τους ανθρώπους οι οποίοι στα πλαίσια της πολιτικής λογικής και της πολιτικής ηθικής ήθελαν το κόμμα μας να κάνει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, κύριε Κατσίγιαν, όταν έχεις ένα κόμμα δεν είναι να κατεβαίνεις σε εκλογές? Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν κόμματα και να λέμε ότι είναι φυσιολογικό να μην κατεβαίνουν στις εκλογές? Γιατί προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η εκλογική συμμαχία και ένα κοινό ψηφοδέλτιο κομμάτων και σχηματισμών και προσωπικότητων. Και είναι άλλο τελείως και διαφορετικό πράγμα να λες το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Εκεί νομίζω, ξέρετε, δοκιμάστηκαν και τα όρια, το είπα και πριν αυτό για την πολιτική λογική, δοκιμάστηκαν τα όρια της πολιτικής λογικής και της πολιτικής ηθικής, και από αυτή την δοκιμασία το αποτέλεσμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι σήμερα εδώ. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό μόνο να πω, επειδή κάναμε μια πολύ ιδιαίτερα θετική χθες πολιτική γραμματεία, το κόμμα είναι σε γραμμή πλήρους επανεκκίνησης και δεν είναι ότι έχουμε κάποιες ελπίδες ανυπόστατες στο τι μπορεί να γίνει. Εμείς λέμε το εξής πολύ απλό. Όταν ένα κόμμα, το οποίο είναι η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, δεν αποτελεί διάσπαση άλλου κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν αυτό το κόμμα επί τόσο καιρό λέει μη μας ψηφίσετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και είναι στο 1,5, λέμε ότι είναι πολύ λογικό ότι πλέον τώρα που μπαίνει σε μια ανασυγκρότηση και σε μια πολύ σαφή πολιτική γραμμή που λέει ψηφίστε μας, γιατί έχουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο, να το πω αυτό κύριε Κατσίγιαν, δεν έχει ακουστεί καθόλου. Έχουμε θέσεις με και εντεχνητή νοημοσύνη. Δεν ακούστηκε τίποτα όλον αυτόν τον ένα χρόνο. Είχαμε μόνο σενάρια και είχαμε μόνο προσωπικές αναφορές του τι θα κάνει ο καθένας, πώς θα το κάνει, με ποια διαδικασία θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτά τελείωσαν. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτή την κατάσταση, με δεδομένο ότι και στελέχη έχουμε. Να το πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάθος στον πάγκο, κύριε Κατσίγιαν, πάντα είχε. Γι' αυτό και μετά από τόσες διασπάσεις συνέχισε να έχει ισχυρή παρουσία και στη Βουλή και στην κοινωνία. Λοιπόν, με τα στελέχη μας, με το πρόγραμμά μας, με το σχεδιασμό των κοινωνίων των πολιτικών, με φρέσκα πρόσωπα που έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης και στην πολιτική γραμματεία και στο 9 μελές συλλογικό μας όργανο της Εκλογικής Επιτροπής, θα είναι εδώ, θα δώσει το παρόν τις εκλογές και θα δούμε τα εκπλαγήτερα τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Είπατε για πάγκο. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται, ο πάγκος θέλει και θεατές. Και επειδή μου στέλνουν διάφορα μηνύματα εδώ ακροατές, όπως ο φίλος μου ο Νίκος, ο ακροατής μας λέει, τα κόμματα είναι εκεί για να υπηρετούν το λαό και τις αγωνίες του. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε να κατανοήσετε αυτή την πραγματικότητα, θα μείνετε στην Κουμουνδούρ παρέα με τις καρέκλες.
0: Ποια είναι η αγωνία, να μας απαντήσει, ποια είναι η αγωνία τους. Γιατί δεν το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι είχε την κοινοβουλευτική ομάδα με τις περισσότερες επιτυχίες και ερωτήσεις. Μπορούν να το δουν και στο Βουλή Γότσα αυτό. Πού είναι, πού δεν άκουγε το λαό, ΣΥΡΙΖΑ. Να μας το πούν αυτό. Γιατί δεν ακούει το λαό, επειδή.
1: Ενδεχομένως, επειδή το προβάδισμα σε ό,τι αφορά ποιος ακούει καλύτερα το λαό ή μάλλον ποιον θέλει ο λαός, το έχει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσιοποιήσεις.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω και κάτι σε αυτό. ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι είχε πριν εμφανιστεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η τελευταία δημοσκόπηση ήταν για το πρώτο θέμα. Νομίζω ήταν η Μάρκ, η δημοσκοπική εταιρεία, 6,8%, είχε 7%. Εμφανίζεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα με 14% στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία έγινε για να πάμε από το 7 στο 14 ως χώρος, γιατί με το 14 κερδίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπετε εσείς κάποια δυναμική? Είναι αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα κοντά στο 25, στο 30 πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία και εμείς είμαστε το εμπόδιο? Αυτό να ξεκαθαρίσουμε, ξέρετε τι γίνεται. Δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχουν απόψεις τέτοιου τύπου, γιατί ήταν τέτοια η επικοινωνιακή δυνότητα του παραλογισμού του προηγούμενου διαστήματος που ζήσαμε, που είναι φανερό ότι και θα έχουν επηρεαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι και από αυτό. Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω, πώς ήδη δεν άκουσε την κοινωνία? Για ποιο, δηλαδή, έχει ρωτήσει κανείς ποτέ, ρώτησε το Πασόκ όταν έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου, κανείς για ποιο λόγο κατέβηκε στις εκλογές? Δεν έχει δικαίωμα η δημοκρατία, δηλαδή, όπως την φαντάζονται κάποιοι? Κάποια κόμματα πρέπει να πηγαίνουν και να κλείνουν επειδή απλά κάποιος πρώην ηγέτης, με μεγάλη ιστορία, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, και με μεγάλο χάρισμα, ούτε και αυτό το αμφισβητεί κανείς. Επειδή αυτός επέλεξε να αποχωρήσει, πρέπει να κλείνουν τα κόμματα. Αυτό σας ακούγεται αριστερό, σας ακούγεται δημοκρατικό ή σας ακούγεται προοδευτικό? Το αίτημα του συγκεκριμένου που μας έχει στείλει το μήνυμα, αυτό είναι. Να το καταλάβουμε δηλαδή.
1: Μια άλλη ερώτηση τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς είστε αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαψεύσει αυτές τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν κάτω από το 2%, γιατί το επόμενο διάστημα θα καταφέρετε ακόμα και να πετύχετε ένα σημαντικό ποσοστό για να μπείτε στην επόμενη Βουλή, έτσι, ναι?
0: Κύριε Κατσίγιαννη, θα σας το πω ξανά. Αυτό το ποσοστό δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ποσοστό και αυτή η πτώση ανήκει σε όσους με τη στάση τους και το θολό και ασαφές πολιτικό μήνυμα κατάφεραν να πάνε ένα κόμμα το οποίο μόλις είχε κυβερνήσει τη χώρα πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην τα ξεχνάνε αυτά, κατάφεραν να το πάνε στη ζώνη του 1 και του 2%. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι μια μαγική εικόνα. Δεν λέμε ότι δεν το βρίσκουν οι δημοσκόποι, το βρίσκουν. Απλά εξηγούμε ότι ο λόγος που το βρίσκουν είναι αυτή η γραμμή που έλεγε μη μας ψηφίσετε. Θεωρούμε λοιπόν ότι με την σαφή μας πλέον πολιτική οριοθέτηση και το πολύ ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα και με το πρόγραμμά μας το οποίο θα εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία, έχουμε κάθε δικαίωμα να αισιοδοξούμε ότι και θα βρεθούμε στην επόμενη Βουλή και θα έχουμε και ένα ποσοστό που δεν θα είναι οριακό, θα είναι αρκετά πιο πάνω. Γιατί όμως εδώ? Για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε μέρος της λύσης και να το πούμε και αυτό για τις δημοσκοπήσεις. Πουθενά δεν φαίνεται κανένα κόμμα ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Πουθενά. Σε καμία δημοσκόπηση. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί για να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον εαυτό σου. Προφανώς για να συνεργαστείς πρέπει να υπάρχουν κόμματα που είναι σε μια κοινή προγραμματική κατεύθυνση. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δυνατός, δεν είναι στη Βουλή, δεν έχει ένα ισχυρό ποσοστό, με ποιον θα συνεργαστούν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ώστε να μπορέσουν.
1: Θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία να συνεργάζεται με την Ελλάς.
0: Αν δούμε και αυτό, νομίζω θα έχουμε δει τα ύστερα του κόσμου. Ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Από εκεί μετά όμως θα το ξαναπώ. Είμαστε εδώ με σαφές μήνυμα. Ανοιχτές είναι οι πόρτες μας προς όλη την κοινωνία, προς όλους τους πολίτες. Και τους καλούμε να μπουν και στο ΣΥΡΙΖΑ.gr, που είναι όλα μας τα προγράμματα και οι θέσεις μας για όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Για όλα τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα στην καθημερινότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογημένες, συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις που δεν έχουν ακουστεί. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, για να δίνουν λύσεις. Τα κόμματα δεν υπάρχουν για να αποτελούν προσωποπαγείς φορείς φιλοδοξιών, αλλά ακριβώς για να απευθύνονται στην κοινωνία. Και όταν γίνουν οι εκλογές, τότε θα δούμε πολύ καλά τι θα βγάλει η κάλπη, γιατί να το πούμε και αυτό, είναι τελείως άλλο πράγμα ένα δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Σας είπα το παράδειγμα πριν με την κυρία Κωνσταντοπούλου και σας είπα ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η κάλπη. Στην κάλπη ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και σήμερα. Η τελευταία του μέτρηση ήταν με τον Στέφανο Κασελάκη στο 15%. Αυτό το ποσοστό είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία φορά που μετρήθηκε σε κάλπη.
1: Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε πάλι να συνεργάζεστε με τον κύριο Κασελάκη? Δύσκολο. Είναι απευθύνεται κάλεσμα
0: στο χώρο,
1: σε άλλους χώρους που έχουν ξεπηδήσει μέσα από το κόμμα σας.
0: Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελώντας το, να μου επιτραπεί ο όρος, μητρικό κόμμα, το μητρικό σκάφος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το κόμμα από το οποίο προέκυψαν όλα τα άλλα κόμματα, οι πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτές σε όποιον συμμερίζεται, ασπάζεται και συμφωνεί με τις προγραμματικές αξίες, ιδέες και αρχές μας.
1: Αυτό όμως είναι, κύριε Μελίδη, είναι και λίγο αόριστο, γιατί πριν είχαμε και τον εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, κάπως έτσι μας τα λέει. Δεν θα έπρεπε, αν είναι κάτι να γίνει, να γίνει με οργανωμένο τρόπο?
0: Θεωρούμε ότι το οργανωμένο κάλεσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν το έχει κάνει, καθώς ακόμα και στην προηγούμενη εσφαλμένη τελικώς εκ του αποτελέσματος γραμμή που είχαμε, το κάλεσμα ήταν ανοιχτό προς όλους και δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Θυμίζω μόνο ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος, να το πω αυτό, χθες υπήρξε και επικοινωνία, ανακοινώθηκε κιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο του Κοτζιά με την Ρένα Βιτούρου. Και προχωράμε ήδη στην λογική της
1: σημασίας. Τελευταία ερώτηση. Θα πάτε στις εκλογές με αυτό το συλλογικό σχήμα? Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι και αποδοτικό. Δηλαδή, πώς το φαντάζεστε? Γιατί εκλογή αρχηγού αποκλείεται να έχουμε πριν τις εκλογές, με βάση αυτά που έχουμε πληροφορηθεί από τις αποφάσεις που
0: έχουμε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου δίνεται μια ευκαιρία να το αποσαφηνίσω και αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Το συλλογικό όργανο που φτιάξαμε δεν σημαίνει ότι κάνουμε όλοι όλα, γιατί αυτό θα ήταν και παράλογο.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι επειδή κενώθηκαν με έψιλον, το κενώθηκαν πολλές θέσεις ευθύνης και αρμοδιότητες μέσα στο κόμμα μας από τις αποχωρήσεις που είχαμε, έπρεπε και πρέπει το συντομότερο δυνατό τα καθήκοντα να βρουν τα αντίστοιχα πρόσωπα που θα τα υπηρετήσουν. Προφανώς και το πώς θα φτάσουμε στις εκλογές θα εξαρτηθεί και από το χρόνο των εκλογών, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο πράγμα να έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές. Είναι ένας άλλος σχεδιασμός αν προκύψει αυτό και είναι ένας άλλος σχεδιασμός αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα. Εμένα η προσωπική μου άποψη, το έχω πει και άλλες φορές δημόσια, είναι ότι δεν θα προκύψουν πρόωρες εκλογές. Δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλω να πω ότι αναλόγως του πότε θα τις κάνει, θα είναι και η απάντηση ως προς το πότε θα έχουμε προλάβει και εμείς να ολοκληρώσουμε τις σχετικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε, όταν οι εκλογές είναι τον Απρίλιο, θα έχουμε χρόνο να κάνουμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά το καθεστώ μας.
1: Ακόμα και συνέδριο και εκλογή αρχηγού από τη βάση.
0: Υπάρχει χρόνο, θεωρώ, εάν τα πράγματα πάνε στον Απρίλιο. Αν απ' την άλλη έχουμε πρόορες, θα λειτουργήσουμε στην λογική αυτή της συλλογικής ηγεσίας, η οποία, ξαναλέω, μέχρι τώρα, αυτή την, το πρώτο δεκαήμερο, λειτουργεί με πολύ θετικά αποτελέσματα, θέλω να σας πω.
1: Μάλιστα.
0: Και το βλέπουμε στα έντονα γύρω μας αυτό.
1: Κύριε Μελίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς με ένα τραγουδάκι θα σας πω καλημέρα και στην Ιωάννα. Ούτε αριστερό, ούτε προοδευτικό και κυρίως ούτε ηθικό. Είναι τεράστιες οι ευθύνες του Τσίπρα για αυτά που συμβαίνουν, λέει, στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακολουθεί τραγουδάκι, αμέσως μετά το ένθετο, το βιβλίο της εβδομάδος με τον Κωστή Μοστράτο, στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και αμέσως μετά ντάμε σπαθί με την Ελευθερία Κουμάντου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Ένδοξα κατορθώματα του Φέρντι Ελένων. Το 412 π.Χ. μετά την πανολεθρία του στην εκστρατεία Σικελία, εκατοντάδες Αθηναίοι βρίσκονται φυλακισμένοι στα ρατομεία του Σιρακουσού.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Να επηρεάσει, να διαμορφώσει. Μπορεί άραγε να μας σώσει τη ζωή σε κάποιες περιστάσεις. Ο Ιρλανδός Φέρντι Ελένων, με σπουδές στην ιστορία και στην αρχαία ελληνική φιλολογία, μας ταξιδεύει στον χρόνο και σε μια κρίσιμη, τραγική σελίδα του Πελοποννησιακού Πολέμου και θέτει πανανθρώπινα και διαχρονικά ερωτήματα με ρυθμό σχεδόν κινηματογραφικό. Και μας θυμίζει κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια ζωή δύσκολη και γεμάτη εμπόδια, η καλοσύνη, οι ανθρωπιστικές σπουδές, η τέχνη, όταν είναι πηγαία, είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Το μόνο στήριγμα στο απόλυτο χάος, η μόνη παρηγοριά. Ένα πολυβραβευμένο ήδη ντεπούτο, το οποίο αφήνει άπειρες υποσχέσεις για το ζωγραφικό μέλλον του δημιουργού. Το μυθιστόρημα του Φέρντι Ελένων, Ένδοξο Κατορθώματα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια σε μετάφραση Νατάσα Σίδερη.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για σποράδες και έβια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής από το απόγευμα στο βράδυ. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές αρρώνουν τη Γαλλία. 40.000 άνθρωποι εκένωσαν τις περιοχές που κατοικούν. 100 σπίτια έχουν καεί. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβίλτα Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά στη Χερσόνησο Κάπφερε, μετά από εντολή εκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού. Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε 4 προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. 2 είναι τα μεγαλύτερα μέτωπα της φωτιάς στη Νέα Ακουιτάνια. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 10.000 εκτάρια στη Ζιρόντ και 2.500 εκτάρια στη Λαντ. Στην ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, αρκετές εξ αυτών κοντά στη Μανδρίτη. Βιώνουμε δραματική κατάσταση, έγραψε στο Εξ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντζεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει η χώρα μας. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, κάνοντας πάντως λόγο για ένα σκάνδαλο διαχρονικό. Υπήρχε από την αντιπολίτευση μια συστηματική στοχοποίηση μια ολόκληρη παράταξη, δεν υπήρχε γενναία υποθέσει πραγματικό ζήτημα, είπε, ενώ όσον αφορά τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την χαρακτήρισε ως έναν πολύ χρήσιμο θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Αναγκάστηκαν να απομακρύνω 3 υπουργούς και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο. Ασκώ δικαιολογημένη κριτική όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμία περίπτωση σκοπιμότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημείωσε ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και ταυτόχρονα παραλογισμός του ΠΑΣΟΚ, που συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά λέει ότι δεν θα τις ψηφίσει γιατί δεν συνενεί σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Σε εξέλιξη για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τοποθετηθεί μετά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Απέναντι στον καθομολογία δράστη της άγριας δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η οικογένειά του δήλωσε σήμερα παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και θα μας ενημερώσει Μίνα Μουστάκα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Παραδειγματική τιμωρία λοιπόν στη δράση της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου ζητάει η οικογένειά του. Ήδη ο αδελφός του κατέθεσε δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας στην ανακρίτρια μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου Νίκου Γαλάνη, ο οποίος ήταν μάλιστα και προσωπικός φίλος του θύματος. Ο κ. Γαλάνης σε δηλώσει του, να σας πω, ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον δικαστική λειτουργό να συνεχιστούν οι έρευνες, καθώς ενδεχομένως, όπως χαρακτηριστικά είπε, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, ενώ πρόσθεσε πως το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σου πω τέλος, Βάνα, ότι στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα για δεύτερη φορά 28χρονος Αιγύπτιος, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Θα απολογηθεί για αυτήν την πράξη τη Δευτέρα, όπως και για την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου, ενώ τον κατηγορούμενο μέχρι τώρα έχουν αρνηθεί λόγω και επιθυμιότητας του θύματος να αναλάβουν την υπεράσπιση του πολλοί δικηγόροι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν για 13η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε ακόμα έναν γύρο με επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση απειλής. Εν τω μεταξύ, χθες οι Χούθοι που πρόσκυνται στην Τεχεράνη εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελοφόρων δεξαμενόπλοιων. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πλησιάζει τα $100. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία με μαχαίρι της 41 ετών εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, το θύμα, αφού μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι και επιχείρησε να φύγει, κυνηγήθηκε και χτυπήθηκε και έξω από αυτό, πριν τελικά καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα, και ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λύγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί παράταση. Ανοιχτή από σήμερα και για όλους και ως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς την περίοδο 2026-2027. Τελευταία μέρα για τον δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας, θα επανέλθει από το φθινόπωρο. Η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης του μέτρου θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών. Φτωχότερη οικογένεια του Αθήνα 984 έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα Μαγκλιβέρα παρουσίασε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή. Και να πάμε στον καιρό. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όπως είπαμε και στην αρχή, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μαζί σας για τη συνέχεια η Ελευθερία Κουμαντού.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αθήνα 984.
5: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία.

Παρασκευή, τέλος της εβδομάδας. Επιτέλους τελείωσε η πρώτη εβδομάδα μόνη μου. Δεν έχω παράπονο, καλά ήταν η συντροφιά σας, μια χαρά ήταν εδώ παρούσα. Η Ελένορα Ορφανίδου έχει ξεκινήσει την πρώτη της εβδομάδα που είναι σε άδεια, θα λείπει και τις επόμενες δύο, οπότε μαζί θα πορευτούμε και τις επόμενες δύο. Σας θέλω επίσης εδώ γύρω, να ξέρετε. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι στη ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μας. Ο Σάββας Κόκκινος και η Καλλιόπη Σλανίδου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντας μήνυμα στο Ντάμε Σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6948 984 984.

0: Έχουμε πει ότι θα επιστρέφουμε στα Τέμπη με κάθε αφορμή που μας δίνεται. Προχθές είχαμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Πάνο Τσίκαλα από το NGR, και μας είπε το τι έγινε στις τελευταίες δύο δικασίμους. Εκεί είχαμε παρακολουθήσει, μας είχε μεταφέρει και τη δήλωση του κυρίου Ψαρόπουλου για τους κατηγορούμενους, που έλεγε ότι δεν αγωνίζονται για να αποδείξουν την αθότητά τους, αλλά για να συγκαλύψουν πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, είναι πατέρας θυματοστεμπών και δικηγόρος. Τον ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά που είναι εδώ στη συχνότητα του Αθήνα 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Ένα από τα θέματα που θέλω να συζητήσουμε είναι το πώς βλέπετε μέχρι τώρα τη διαδικασία, πώς έχει πάει στο δικαστήριο, αλλά το άλλο βεβαίως είναι το τελευταίο πόρισμα, την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή τελικώς του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού.
1: Για το πρώτο θέμα που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι μέχρι την Τρίτη, τελευταία δηλαδή δικάσιμο, που θα είναι μέσα στο καλοκαίρι, θα έχουμε κάποια απόφαση από την έδρα του δικαστηρίου.
0: Σε σχέση με τα αιτήματα που έχουν διατυπώσει οι κατηγορούμενοι, έτσι, για αναβολές, αναστολές και τα σχετικά.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, με ρωτήσατε, όντως υπήρξε αυτή η πολύ σημαντική κάτι την άποψη, όχι μόνο μου, όλων των συγγενών, πρόταση εισαγγελική που αφορά την κατηγορία του Τριαντόπουλου και των υπολείπων συμμετόχων, όπως έχουν χαρακτηριστεί, για την υπόθεση του Μπαζώματος. Πολύ επιγραμματικά επιβεβαιώνεται ουσιαστικά ότι το μπάζωμα αυτό είχε ως σκοπό την δυσχέρανση από τη συλλογή από διεκτικών στοιχείων τα οποία θα.
0: Και όχι τη διευκόλυνση των ερευνών. Και όχι τη διευκόλυνση των ερευνών, όπως διατυπώνεται από την άλλη πλευρά.
1: Διευκόλυνση, έτσι. Καθόλου διευκόλυνση, ακριβώς το αντίθετο. Και ο σκοπός αυτός τεκμηριώνεται, περιγράφεται, εν πάση περιπτώσει, πολύ γλαφυρά στο συγκεκριμένη εισαγγελική πρόταση. Και κυρίως κατατείνει, κατά ψέματα, στην απώλεια στοιχείων, ιχνών, πιστηρίων, που έχουν να κάνουν με τα αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση.
0: Άρα ήταν καθοριστική η παρέμβαση στο σημείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε, ας μην κρυβόμαστε, ό,τι περιγράφεται μέσα έχει σχέση με αυτό ακριβώς το σημείο. Δηλαδή, πολύ επιγραμματικά θα αναφέρω ότι καυτηριάζεται το γεγονός, θλιτεύεται μάλλον το γεγονός, ότι δεν έγινε σωστή διερεύνηση από εξειδικευμένα συνεργεία ούτε της πυροσβεστικής, και μιλάμε για εξειδικευμένα συνεργεία. Όταν μιλάμε για πυροσβεστική, μιλάμε για τη φωτιά, για τις διεύθυνσεις εμπρισμών. Δεν έγινε σωστή και
0: όπως βλέπουμε σε οποιαδήποτε άλλη φωτιά, έτσι, που πηγαίνουν για να βρουν στοιχεία για το πώς ξεκίνησε η φωτιά.
1: Για τις χημικές δυνατοληψίες γίνεται λόγος. Αυτά όλα, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση, έχουν να κάνουν με την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση. Ό,τι λέμε δηλαδή εμείς, με λίγα λόγια, οι συγγενείς, εξ αρχής.
0: Ότι υπήρξαν θύματα και από πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Το λυπηρό, ξέρετε ποιο είναι, ότι μετά από 3,5 χρόνια αυτή η με μεγάλη καθυστέρηση ανταπόκριση από την πλευρά της δικαιοσύνης ουσιαστικά αφήνει μια όχι ικανοποιητική γεύση, να το έλεγα, θα το έλεγα έστω και αδόκιμα, σε εμάς τους συγγενείς. Το να καταδικαστούν κάποιοι οι οποίοι συνετέλεσαν στο να μην γίνει ορθή διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να ωφεληθούν κάποιοι, στους οποίους δεν κατονομάζονται βεβαίως στο συγκεκριμένο εισαγγελική πρόταση, αλλά μπορεί να αποδειχθούν.
0: Εντάξει, αν προχωρήσει η διαδικασία, προφανώς θα πρέπει να.
1: Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ουσιαστικά τι αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι κάποιοι ωφελήθηκαν, κάποιοι δεν έχει φτάσει το χέρι της δικαιοσύνης να τους ελέγξει και το μάτι της δικαιοσύνης και το αυτή της δικαιοσύνης να τους ελέγξει, και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι και ποια ήταν τα στρατηγικά τους συμφέροντα, τουλάχιστον για τη δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζει δικαιοσύνη. Αυτό ακριβώς εκεί συνήθεται. Μιλάμε για τη συγκάλυψη ουσιαστικά.
0: Για σας είναι ανοίγει ένας δρόμος μέσω αυτής της οδού?
1: Εμείς οι συγγενείς, ο δρόμος πάντα ήταν ανοιχτός για μας. Εμείς τον ανοίγουμε το δρόμο. Δεν μας το ανοίγει η δικαιοσύνη. κατόπιν τη δική μα επιμονή.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσεί πιέζετε τη δικαιοσύνη να ανοίξει τον δρόμο.
1: Οι πιέσει που ασκούμε όλοι οι συγγενεί, ο καθένα με τον τρόπο το μπορεί, γίνεται ό,τι γίνεται. Αλλά γίνεται, συγγνώμη για την έκφραση, με το στανιό. Αν λοιπόν σκοπεύουν έτσι να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία, όποιοι αποφασίζουν τις τύχες αυτής της δικαστικής διερεύνησης, θα το συνεχίζουμε κι εμείς. Δεν πρόκειται ούτε να πτωηθούμε, ούτε να κουραστούμε. Νομίζω το έχουμε αποδείξει 3,5 χρόνια τώρα.
0: Με τι άλλο. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να ποντάρουμε και στην κούραση.
1: Κάτι ακόμα θα ήθελα να τονίσω, γιατί αναφέρεται μέσα στο συγκεκριμένη εισαγγελική πρόταση. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν πήρε πρωτοβουλία από μόνος του. Ο κύριος Τριαντόπουλος βρέθηκε εκεί επειδή κάποιοι του ανέδωσαν στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Έτσι ακριβώς γράφει.
0: Άρα κάποιος του είπε πήγαινε εκεί να, να διαχειριστεί την κατάσταση.
1: Κατονομάζεται και ποιος του ανέδωσε αυτά τα καθήκοντα. Ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος, κατά εντολή του Πρωθυπουργού. Δεν το λέω εγώ.
0: Το
1: λέει η εισαγγελική πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που επικοινωνιακά προσπαθούν να αποδομήσουν ό,τι ενοχλεί αυτούς που κυβερνάνε, να αναθεωρήσουν την επικοινωνιακή τους τακτική και να βρούνε, μάλλον εκεί θα καταλήξουμε πάλι, άλλο επικοινωνιακό αφήγημα. Από ό,τι με βλέπετε, από ό,τι με ακούτε, είμαι ιδιαίτερα αιχμηρός, γιατί έχουμε βιώσει το πετσί μας 3,5 χρόνια η στάση, την αντιμετώπιση μιας κυβερνώσας τάξης, να το πούμε έτσι, η οποία αντί να σταθεί στο πλάι μας, όπως θα έπρεπε, έχει βρεθεί απέναντί μας. Δεν κάνω αντιπολιτευτικό λόγο. Είμαι ένας εξοργισμένος γονέας, ο οποίος φωνάζει από την πρώτη στιγμή, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι συγγενείς, και μας έχουν πει συνωμοσιολόγους, γραφικούς, μέχρι και ότι εξαπατήσαμε τον κόσμο και βγήκε στους δρόμους. Αυτά εμείς τα επιστρέφουμε, εγώ προσωπικά τα επιστρέφω σε αυτούς που τα έχουν ξεστομίσει. Εδώ είμαστε. Εμείς θα συνεχίσουμε.
0: Ξέρετε, κύριε Ψαρόπουλε, θυμήθηκα τώρα τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη για τα μπάζα. Προφανώς τη θυμάστε κι εσείς που είπε ότι όποιος αναφέρεται σε μπάζα είναι για τα μπάζα.
1: Να ήταν μόνο ο κύριος Φλωρίδης. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης, κύριος. Το κόβω το κύριος. Το κόβω το κύριος. Αυτός ο άνθρωπος, αντί για να εκφράζει προσωπικές απόψεις, που θα έλεγα, οκ, okay, είναι μια προσωπική σου άποψη, είναι ο υπουργός ενός πάρα πολύ σοβαρού θεσμού ή του μέγιστου θεσμού που υπάρχει σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν φέρεται και άγεται και ξεστομίζει τέτοια πράγματα το συγκεκριμένο άτομο, δεν χρειάζεται περαιτέρω να έχεις και πολλές ελπίδες για το πώς μπορεί να σε αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση. Αντί να σταθεί, επαναλαμβάνω, δίπλα σου, στέκεται ακριβώς απέναντί σου.
0: Ακόμα και αν δεν ήθελε να σταθεί δίπλα, θα μπορούσε να σταθεί στη μέση. Να κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει σε επίπεδο διαδικασίας.
1: Θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Παίρνει θέση. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Ακούστηκαν κι άλλες. Για τις ξυλολιάδες, για τις εκταπές. Εμείς, ξέρετε, έχουμε χάσει ανθρώπους. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους όσοι από αυτούς έχουν βγει δημοσίες και έχουν λάβει τέτοιες θέσεις, και φυσικά φαντάζομαι δεν τα ξεχάσει ούτε ο κόσμος, και όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσει ο κόσμος να τα έχει και αυτά στο μυαλό του, για να ξέρει ότι όταν άνθρωποι αυτού του επίπεδου συμπεριφέρονται και καταφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους, μπορεί να βάλει με το μυαλό το καθένας να υποθέσει πώς μπορεί να συμπεριφέρονται γενικώς. Ας τελειώνουν τα ψέματα. Εκτός άμα πάλι σκεφτούν άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα. Αλλά είναι επικοινωνιακά αφηγήματα. Άμα εμείς προσωπικά, εγώ προσωπικά και άλλοι πάρα πολλοί συγγενείς είναι εξοργισμένοι, όχι τώρα. Αυτό είναι μια μικρή επιβεβαίωση των όσων λένε. αλίμονα πανηγυρίζαμε για αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι μια απλή ηθική επιβεβαίωση σε αυτή τη φάση. Γιατί ξέρετε κάτι, έχω μάθει στη ζωή μου να περιμένω και το αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν τι βούλευμα θα βγει από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και μετά το ξανασυζητάμε. Ωστόσο είναι ενδεικτικό, έντονα ενδεικτικό, του τι έχει συμβεί και τι έχει αποδεχτεί ένας δικαστικός λειτουργός ο οποίος αξιολόγησε όλη αυτή τη δικογραφία επί σημαντικό χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, βέβαια. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την, επειδή αναφερθήκατε σε ξυλολιάδα και σε όλη αυτή τη διαδικασία, μάλλον την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση της συζήτησης που είχε ξεκινήσει και των στοιχείων που είχαν παρατεθεί σε σχέση με την ύπαρξη ξυλολίου. Υπήρχε η έκθεση του χημείου του κράτους που τελικά δεν περιλήφθηκε στη δικογραφία.
1: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Εκεί πλέον, εγώ αυτό δεν τι... θα ήθελα να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες πλέον. Εγώ απλά περιμένω, ειλικρινά περιμένω, όχι μόνο εγώ, και άλλοι πάρα πολλοί συγγενείς, επιτέλους όταν θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία στην δίκη των Δεμπών, να αναλυθούν τα πάντα, όχι μόνο τα αίτια για την πυρόσφαιρα, για να μην θεωρηθεί πάλι ότι εμείς συστρέφουμε το. Εμείς, κάποιοι συγγενείς, ενδιαφέρονται μόνο γι' αυτό και δεν ενδιαφέρονται να αναδείξουν και τις υπόλοιπες ευθύνες του κρατικού μηχανισμού. Όλα θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθούν, να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Ένα από αυτά είναι και το ζήτημα αυτό της πυρόσφαιρας, της πυρκαγιάς.
0: Κάπως πρέπει να αιτιολογηθεί πώς προέκυψε.
1: Είναι η αιτία θανάτου σίγουρα για κάποιους από τους επιβάτες. Να μην πούμε αριθμό, αλλά σίγουρα τους έχουμε ακούσει. Αυτοί οι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προκύπτει και από, για κάποιους από γεωτεροδικαστικές εξετάσεις. Αυτά λοιπόν δεν είναι αμεληταία. Δεν είναι λοιπόν ένα αμεληταίο υποδιέστερο συμβάν η πυρόσφαιρα και επιμένουμε πάρα πολύ συγγενείς σε αυτό το σημείο. Θέλουμε να αναδειχθούν όλες οι ευθύνες. Βρε, είτε αφορούν τα πρόσωπα, τα συστήματα που δεν λειτουργούν σε τίποτα απολύτως, όλα παντού θα πρέπει να αναδειχθούν και θα αναδειχθούν και ποιοι φταίγανε και για ποιο λόγο φταίγανε από τη συγκεκριμένη δίκη.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Πλησιάζει μία και μισή. Η Βάνα Λικομήτρου είναι εδώ στο Studio Vision του Αθήνα 94 για τους τίτλους. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Εμάλα. Το νου σας τρεμάλα.
6: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ανοιχτή για όλους από σήμερα ως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της περίοδου 2026-2027. Λίγες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες είχαμε ξανασχοληθεί λίγο πιο αρχές καλοκαιριού με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε, όσο μπορούμε να κάνουμε δηλαδή εμείς. Γιατί νομίζω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έχει να κάνει και με τις συνθήκες γύρω-γύρω, με τα μέτρα πρόληψης, έχει να είναι διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν την ασφαλεία μας σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μέσα στη βδομάδα όμως, πιο μαζικά εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα και σε πιο συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας πει λίγο, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και πώς πρέπει να προφυλαχθούμε. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής 13 ασθενείς με λίμωξη. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλος ή μικρός αριθμός στατιστικά αυτός.
1: Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Κατά κανόνα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν κορύμφωση μέσα στο καλοκαίρι προς τον Αύγουστο. Είναι αναμενόμενο δηλαδή να έχουμε αυτή την περίοδο ένα συγκεκριμένο Αύγουστο. Είναι αναμενόμενο δηλαδή να έχουμε αυτή την περίοδο ένα συγκεκριμένο

0: βαλτώδη νερά γύρω-γύρω, αν υπάρχουν σωρευμένα ύδατα, τέτοια πράγματα. Δεν έχουν να κάνουν με, με την ύπαρξη του.
1: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το θέσατε, δεν έχει να κάνει με άλλους παράγοντες, έχει να κάνει κυρίως με το αν υπάρχουν εστίες όπου μπορούν να αναπαραχθούν τα κουνούπια και έχει να κάνει με εστίες στάσιμων υδάτων, σε τι βαθμό τηρούνται τα μέτρα πρόληψης. Κατά κανόνα αυτοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εμφάνιση των περιστατικών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε?
1: Εμείς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας, δηλαδή να φοράμε ρούχα τα οποία προστατεύουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του σώματός μας ή να κάνουμε χρήση εγκεκριμένων εντομοπαθητικών όταν βρισκόμαστε στο σπίτι.
0: Γιατί
1: μας.
0: Γιατί το διευκρινίζετε το εγκεκριμένων?
1: Να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, γιατί αν ένα σκεύασμα δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, ενδεχομένως να υπάρχουν
0: προβλήματα
1: για την ασφάλειά του. Ή να υπάρχουν θέματα με την ασφάλειά του. Οπότε συστήνουμε να κάνουμε χρήση.
0: Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα για το δυτικό Νείλο? Όχι, φαντάζομαι κουνούπια είναι όλα έτσι κι αλλιώς, δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, κατά κανόνα όλα τα εντομοποθητικά είναι αποτελεσματικά και αναφέρουν και συγκεκριμένα είδη κουνουπιών, αλλά για το δυτικό Νείλο δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο το οποίο συστήνεται. Mm-hmm. Επίσης, το αν βρισκόμαστε στο σπίτι, να χρησιμοποιούμε σίτες, του να μην αφήνουμε δηλαδή και για το στο σπίτι μας εστίες όπου υπάρχουν στάσιμα ύδατα, έτσι ώστε να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στα κουνούπια. Επίσης, για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στην Ήπεθρο, τα μέτρα προφανώς και θα πρέπει να είναι εν γνώση τους, δεδομένου το ότι έχουν μεγαλύτερο πιθανότητα έκθεσης. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά.
0: Μπορούμε να κάνουμε εμείς ψεκασμούς στοχευμένους, ας πούμε, σε μια περιοχή, σε μια πολυκατοικία που γύρω-γύρω μπορεί να έχει ένα μικρό πάρκο. Μπορεί να, και να είμαστε ανήσυχοι γι' αυτό. Υπάρχει, μπορούμε να κάνουμε εμείς έναν ψεκασμό, ας πούμε.
1: Αυτό αφορά τις τοπικές αρχές. Mm. Δηλαδή, οι τοπικές αρχές ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας
0: υγείας. Για το που πρέπει να ψεκάσουν.
1: Ακριβώς. Και το φροντίζει κατά κανόνα οι τοπικές αρχές το φροντίζουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς ξεχωρίζουμε τώρα το τσίμπημα, δηλαδή τι είναι αυτό που θα μας ανησυχήσει αν κάτι μας έχει τσιμπήσει, ότι δεν είναι απλό ένα απλό τσίμπημα κουνουπιού, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια γιατρού. Σηκώνουμε πυρετό, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι το 80% των περιπτώσεων, των μολύνσεων είναι ασυμπτωματικές, δηλαδή μόνο 1 στα 5 περιστατικά θα εμφανίσει ήπια συμπτώματα. Και σε ποσοστό λιγότερο από 1% θα είναι πιο σοβαρά τα συμπτώματα. Mm-hmm. Τα ήπια συμπτώματα αφορούν πονοκέφαλο, πυρετό, πόνο στα αρθρώσεις, κόπωση. Και μόνο αν ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αν δηλαδή άτομα τα οποία είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα ή ανοσοανεπάρκεια, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνουμε να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή προκειμένου να κρίνει ο θεράπων ιατρός αν χρειάζεται κάτι περαιτέρω.
0: Και μεταδίδεται μόνο μέσω τσιμπήματος?
1: Μεταδίδεται αποκλειστικά μόνο από διαβιβαστές, μόνο μέσω κουνουπιών. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρά μόνο μέσω μεταγγίσεων που γι' αυτό φροντίζουν οι αρμόδιες αρχές αν υπάρχουν κρούσματα σε μια περιοχή να λαμβάνονται τα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρασκευή. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, λες εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Να επικράτησαν οι γνωστοί.

0: σωστές κομματικές προτεραιότητες. Έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Το Σύνταγμα του 1975 όντως έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικό. Μετά τη δικτατορία στερέωσε τον κυριολεκτισμό, ενώ πρόσφατα μας πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες μιας οικονομικής κρίσης, μιας πανδημίας. Αναντήρητα, το 1975 το Σύνταγμα αυτό υπήρξε και καινοτόμο, υπήρξε και διορατικό. Όμως σήμερα καλείται να συμβαδίσει με τις προτεραιότητες της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Να καλύψει κενά, να επικαιροποιήσει οι πλευρές του, πολύ περισσότερο όταν ουσιαστικά συνεχώς κάθε μέρα συμπληρώνεται και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δυστυχώς, όπως είπα και στις απόπειρες του 2008, ακόμα και το 2019, και παρά τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες προχώρησαν, δεν υπήρξαν τελικά οι αναγκαίες συνενέσεις σε μία σειρά από πεδία. Η χώρα έχασε έτσι πολύτιμο χρόνο, έχασε και μεγάλες ευκαιρίες. Μιλώ για παράδειγμα για την άρση της παντελώς αναχρονιστικής και μοναδικής στα παγκόσμια δεδομένα απαγόρευσης λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Θυμάμαι καλά το 2008, κύριε Ανδρουλάκη, όταν το κόμμα σας τότε με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, υποκύπτοντας ενδεχομένως σε εσωκομματικές πιέσεις και υπολογισμούς, και θεωρώ πιστεύοντας και αντίθετα στο τι πίστευε τότε ο αρχηγός σας, επιλέξατε να κάνετε μια στροφή. Χάσαμε ουσιαστικά 20 χρόνια και έχει έρθει η ώρα επιτέλους να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε το Σύνταγμά μας με μια νέα πραγματικότητα. Έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε σοβαρά αν θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδους προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας για τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίζουμε, ώστε να μην βρισκόμαστε στην προβληματική θέση το Συμβούλιο της Επικρατείας να ανατρέπει νομοθετήματα τα οποία μπορεί να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή εδώ και μια δεκαετία. Έγινε πρόσφατα αυτό με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Να συζητήσουμε εάν πρέπει ή αν δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα δημοψηφίσματα, για να αποφύγουμε τον τραγέλαφο του δημοψηφίσματος του Ιουλίου του 2015.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα το βράδυ με ψηφοφορία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να προχωρήσουμε στα της εκπομπής, που θα ολοκληρωθεί με πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο από τον Θοδωρή Κολυδά.

0: είπαμε, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή τη σημερινή, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, γνωστό μετεωρολόγο. Δεν χρειάζεται νομίζω περί συστάσει ο κύριο Κολυδά. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Πήραμε
1: και
0: μια ανάσα λίγο, από τη ζέστη.
1: Καλή ανάσα και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάσα, ειδικά αύριο που θα πέσει ακόμη κι άλλο η θερμοκρασία.
0: Α, θα πέσει κι άλλο.
1: Βεβαίως. Θα είμαστε σε επίπεδα μάλιστα κάτω από τα κανονικά. Τα κανονικά επίπεδα, θυμίζουμε, στους περισσότερους θα είναι 34 βαθμοί περίπου για την Αθήνα, για αυτό το δεκαήμερο του Ιουλίου που βαίνουμε. Οπότε θα πάμε σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι δείχνουν τα τελευταία
0: 30, ας πούμε,
1: για μια-δύο μέρες. Θα είμαστε ίσως και κάτω από τους 30 σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΜΗ, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα, δίνουν για σήμερα η Αθήνα γύρω στους 28 περίπου βαθμούς, γύρω στους 30 βαθμούς. Περίπου αύριο θα είμαστε εκεί γύρω στους 28-29 βαθμούς. Δηλαδή κάτω κανονικά κατά 3-4 βαθμούς. Εντάξει, είναι μια φυσιολογική, ας πούμε, μεταβολή, αλλά το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα πάντα έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Από τα πολύ ψηλά
0: λίγο πάμε τον άκρο είναι αυτή η μετάβαση.
1: Και μας φαίνεται πολύ. Άλλες φορές μας κακοφαίνεται, άλλες φορές όχι.
0: Εμένα δεν μου κακοφαίνεται, να ξέρετε, αυτή τη φορά. Εντάξει. Γιατί ήμουν και την προηγούμενη εβδομάδα εκτός, ήμουν στη Ρώμη και υποφέραμε με τη ζέστη που είδαμε εκεί. Οπότε εγώ έχω κουβαλάω 2 εβδομάδες ζέστησμα. Και μου έρχεται πολύ ανακουφιστικά.
1: Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία τουλάχιστον για αυτούς που θα μείνουν στην Αθήνα, δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 35-36 βαθμούς για το επόμενο δεκαήμερο. Να. Και μπορούν τώρα, αν με επιτρέπετε, να κάνουμε μια διαφήμιση στο kolidas.eu. Έχουμε μια νέα σελίδα όπου βλέπεις τις δεκαήμερες προγνώσεις με τις ensemble προγνώσεις από το ευρωπαϊκό και το GFS, δηλαδή το ευρωπαϊκό μοντέλο και το αμερικάνικο, που μπορείς να δεις την τάση του καιρού, χωρίς βέβαια να έχουμε μεγάλη ακρίβεια, αλλά είναι
0: πολύ καλά. Παίρνει μια εικόνα, παίρνει μια γεύση.
1: Πολύ καλά, ακριβώς.
0: Α, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το είπατε. Να σας ρωτήσω, σε σχέση τώρα με την Ευρώπη, το λέω μια και αναφέρθηκα, επειδή είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλη την Ευρώπη, έτσι όπως εξελίσσεται. Βλέπουμε τώρα και τις φωτιές που έχουν να κάνουν και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Το βλέπετε αυτό να συνεχίζεται? Είναι κάτι που είναι μια κατάσταση που ήρθε και θα μείνει?
1: Κοιτάξτε, δείτε και κάτι. Από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία, επειδή έκανα μία ανάλυση πριν από λίγες ημέρες, και μπορείτε να δείτε γιατί την τάση του καιρού πάλι για τον Αύγουστο, πώς, τι λένε οι μακροπρόθεσμες σε αυτές τις προγνώσεις, εκμεταλλεύτηκα τα στοιχεία του Κοπέρνικους και τα δούλεψα πάνω στα δικά μας στοιχεία, τα ελληνικά, και βρήκα ότι θα είμαστε στα κανονικά ή και λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα ο Αύγουστος. Δηλαδή δείχνει μία απόκληση 0,4 βαθμούς κάτω από την κανονική τιμή ο Αύγουστος να κυλήσει για την Ελλάδα. Συνεπώς τα νέα είναι καλά. Όμως αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει περίπτωση για 5-6 μέρες να έχουμε ένα ζεστό επεισόδιο. Δηλαδή δεν είναι, πάντα δεν κυλούν όλα στο μέσο όρο, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχουν αρκετές ακρότητες. Αλλά αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας των μελτεμιών κτλ., ίσως έχουμε γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις έντονες ζέστες, και να μην ξεχάσουμε ότι ειδικά για την Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες δεν ξεπεράσαμε τους 37 με 39 βαθμούς. Δηλαδή ήταν σαφώς πιο ήπια τα πράγματα από ό,τι στο εσωτερικό της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Τη γλίτωσαν δηλαδή μεγάλες πόλεις από ό,τι δείχνουν, και αρκετά. Φτάσαμε και το 42-43 σε τοπικό βαθμό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα οι αρχές της εβδομάδας ήταν λίγο δύσκολες, είναι η αλήθεια.
1: Δεν φαίνεται να έχουμε καθόλου τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, και μάλιστα και επειδή είναι μία μέρα σήμερα που ισχύει και ένα έκτακτο δελτίο να αναφέρουμε για τις έντονες καταιγίδες, έχουμε φαινόμενα. Η Αθήνα δείχνουν τα στοιχεία περίπου οι καλές βροχές να ξεκινάνε, και καταιγίδα βέβαια, περίπου από τις 5 με 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή όσοι είναι τώρα έξω στους δρόμους, εντάξει, είναι λογικά, μπορούν να, παρότι αισθάνεσαι ότι υπάρχει υγρασία και ότι είναι για, ο καιρός
0: ότι πηγαίνει για βροχή, ναι,
1: το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά, εκεί κατά τις 5-6 ώρα θα έχουμε την καταιγίδα στην Αθήνα. Κοιτάξτε, τα 15 χιλιοστά θα είναι πολλά, αλλά μας, επειδή πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί διάφορες καταστάσεις, δηλαδή με 15-20 χιλιοστά τα οποία πέφτουν σε μισή ώρα ή τρία τέταρτα να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, γιατί σημαίνει πρακτικά ότι η ραγδαιότητα της βροχής είναι μεγάλη, χρειάζεται προσοχή. Μόλις δούμε, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Μας, αν είμαστε στον δρόμο και πάμε σε ένα μέρος που μην δυσκολεύουμε την κυκλοφορία, δηλαδή δεν χρειάζεται να.
0: Αυτή η βροχή θα κρατήσει πολύ, κύριε Κολυδά?
1: Όχι, δεν θα κρατήσει πολύ. Θα κρατήσει από το απόγευμα για λίγες ώρες. Για 3-4 ώρες, αλλά η έντασή της η μεγαλύτερη θα είναι περίπου ένα μισάωρο. Δεν δείχνει δηλαδή για μεγάλη.
0: Δεν είναι για πολύ.
1: Για πάρα πολύ.
0: Αυτό έχει να κάνει με την Αττική. Η υπόλοιπη χώρα.
1: Στην υπόλοιπη χώρα, όπως δίνουμε την εξέλιξη από το έκτακτο, γιατί ξεκίνησε.
0: Το λέω γιατί από σήμερα το απόγευμα και μετά θα ξαναξεκινήσει μια μικρή έξοδος του Ιουλίου. Δηλαδή θα ξαναφύγει ο κόσμος, θα ταξιδέψει.
1: Κοιτάξτε, θέλει προσοχή όσοι κινούνται κυρίως στην περιοχή του άξονα του εθνικού δικτύου και κυρίως προς το επαρχιακό δίκτυο, γιατί τα μεγαλύτερα, οι περισσότερες βροχές μπορεί να είναι τώρα αρχικά Κεντρική Μακεδονία, σε Πειραιά, η Μαθία, Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη μέχρι αργά το βράδυ. Όμως στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή στη Λάρισα, τη Μαγνησία, ξεκινάνε από σήμερα το μεσημέρι και κρατάνε μέχρι αργά το βράδυ. Εκεί θέλει αρκετή προσοχή. Όπως επίσης αυτούς που κινούνται προς την Ανατολική Στερεά και μαζί στην Αττική, όπως είπαμε, από τις απογευματινές ώρες, μια προσοχή από απόγευμα μέχρι το βράδυ. Δηλαδή,
0: άρα αντιλαμβάνομαι ότι από το κέντρο και προς ανατολικά δηλαδή θα
1: προς
0: υπάρχουν.
1: Προς ανατολικά. Όσοι πηγαίνουν στα δυτικά, παρότι ξεκίνησαν οι βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και έχει ακόμα και τώρα φαινόμενα αρκετά από ό,τι βλέπω και από τις δορυφορικές, σιγά σιγά απομακρύνονται, μετακινείται ανατολικότερα το κυρίως σύστημα.
0: Οπότε θα ηρεμήσει το δυτικό κομμάτι.
1: Καλύτερα. Και από ανέμους δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι 6 με 7 από φόρ.
0: Εντάξει, φεύγουν τα καράβια με αυτό.
1: Είναι λογικά, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολυδά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.

0: σπαθί τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του σταθμού ήταν η Ελευθερία Κουμάντου. Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπιας Λανέδου και Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Παραδίδουμε τη σκητάλη στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1. Να είστε καλά.
1: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
2: Η χολή παίζει καθοριστικό ρόλο στην πέψη, καθώς βοηθά τον οργανισμό να διασπά τα λιπαρά και να απορροφά βασικά θρεπτικά συστατικά. Όταν όμως η λειτουργία της διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις κρύβουν σοβαρότερες παθήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πιο συχνά προβλήματα σχετίζονται με πέτρες στη χολή, φλεγμονές ή απόφραξη των χοληφόρων οδών. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο πάνω δεξί μέρος της κοιλιάς, ιδιαίτερα μετά την κατανάλωση λιπαρών γευμάτων. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Λαμβάνουν τις πέτρες στη χολή, τις φλεγμονές, τις χολιδόχου κύστης, τις διαταραχές κινητικότητας, αλλά και ορισμένα υπατικά νοσήματα. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με αιματολογικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο όπως υπερηχογράφημα.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Δεν είναι μόνο αφοπλιστική, αλλά κυρίως σοκαριστική η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παλιού ότι τρία και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών το σύστημα αυτόματης παίδησης των τρένων γνωστό ως ETCS δεν βρίσκεται σε λειτουργία παρά το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί και αδειοδοτηθεί σε τμήματα του δικτύου. Η απάντηση ήρθε στο πλαίσιο ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκης κατά την ακρόαση χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Σήμερα ο Ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να μάθει αν η ελληνική κυβέρνηση την έχει ενημερώσει για τον χρόνο πλήρους λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και για τους λόγους της καθυστέρησης. Κατά τα φαινόμενα θα μάθουμε διά της τεθλασμένης οδού, διότι εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς ποιες είναι οι απαντήσεις της κυβέρνησης, κυρίως όμως αν αυτοβούλος προτίθεται να τις δώσει, τρία χρόνια μετά από μια εθνική τραγωδία και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις περί ασφαλού σιδηροδρόμου. Μέχρι τότε θα παρακολουθούμε εγκαίνια και κορδέλες σε αυτοκινητόδρομους. Έργα προφανώς ευπρόδες δεκτά, όχι όμως μόνο γιατί είναι σημαντικά, αλλά διότι κατέχουν επιπλέον προβάδισμα αξιοποιήσιμο μεταξύ άλλων σε χρόνο προεκλογικό και σε επίπεδο επικοινωνιακό. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 24. Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Επικυροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και 112 πριν από λίγο σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Αυθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί, να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Open το πρωί, αποκλείοντας εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Δεύτερη μέρα της συζήτησης στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εξαιρετικά δύσκολη συνένεση στην παρούσα Βουλή. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο Βήμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με πλήγματα 100 έρωθεν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με μαζική επίθεση απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου, πλησιάζει τα $100 το βαρέλι των Brent. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Μιχάλης Κιούσης. Η σταθερότερη και πιο δημιουργική δημοκρατία που είχαμε ποτέ, τονίζει στο μήνυμα το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένη, είναι ευθύνη όλων μας, υπογραμμίζει στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ανεξέλεγκτες οι διαστάσεις στα πυρηνά μέτωπα λόγω και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας ζητά ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και πολιτικοί έδωσαν το παρόν στην εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών. Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών ακολούθησε η τελετή ταφής. Απέναντι στον καθομολογίαν δράστη της άγριας δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η οικογένειά του που σήμερα δήλωσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά από σχετική ολιγοήμερη παράταση που δεν πρόκειται να δοθεί εκ νέου όπως ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική βελτίωση από το μεσημέρι, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Σε νέα επιφυλακή από σήμερα, ο κρατικός μηχανισμός που μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχει τώρα να αντιμετωπίσει τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού από τις επόμενες ώρες. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αλλά πριν περάσουμε αναλυτικά στα του καιρού, να πάμε γρήγορα στην Βουλή, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να πάρουμε μια γεύση από την τοποθέτησή του.
1: Της Ελλάδας εκθέτει τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ αποθέσει ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης που εξελίσσεται για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Νωρίτερα στο Βήμα ανέβηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί. Ύστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία να συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας και βέβαια νομίζω ότι είναι και αποκαλυπτική γύρω από το ποια δύναμη μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις και ποιοι τελικά επιμένουν να παραμένουν σε ρόλο παθητικού παρατηρητή. Σε όλα αυτά πάντως η παράταξή μας αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άνθρων και διατάξεων, επιμένοντας μέχρι και σήμερα, επιμένοντας στις συνθέσεις.
0: Σύνδεση με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ, με τη βοήθεια της οποίας θα σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Στέλλα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Πήραμε μια γεύση, ακούσαμε και ηχητικά αποσπάσματα. Είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί πεδίο συνένεσης. Με βολές εκατέρωθαν μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Και είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας το λόγο πριν από λίγο, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Χαρακτήρισε τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση, προτάσεις που οδηγούν σε ένα κράτος ευρωπαϊκό, σύγχρονο, θεσμικά θωρακισμένο, πιο λειτουργικό, μακριά από παθογένειες και ανοιχτό σε μεταρρυθμίσεις για τον πολίτη. Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας του επεσήμανε ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι και συμβολική, διότι συμπίπτει με την ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και εκεί η καυτηρία στην Κατερίνα και τη στάση ορισμένων κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ να μην παρευρεθούν οι αρχηγοί τους στη δεξίωση την αποψινή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αφού έδωσε και συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου για την εκλογή της ως Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της είπε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της και αναρωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο, ο κ. Τσίπρας συμμετείχε στην δεξίωση αυτή. Mm-hmm. Και τώρα δεν το κάνει και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά. Τώρα ανακαλύψατε ότι έχουν παρισφρήσει στη δεξίωση ακροδεξιά στοιχεία. Ήταν το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ για να μην παραστεί σήμερα η κυρία Δούρου στη δεξίωση. Τώρα, επί της ουσίας για την αναθεώρηση, ήταν πολύ σφοδρά τα πειρά του Πρωθυπουργού Κατερίνα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην αναθεώρηση, τονίζοντας ότι το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ισοδυναμεί με απόν, μια στάση που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Όσοι λένε ότι δεν δίνουν λευκή επιταγή, περιφρονούν τη λαϊκή εντολή και διακινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν οι απαραίτητες τομές για τις οποίες συμφωνούν στην επόμενη Βουλή, αν δεν υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία. Αυτό λέει η κυβέρνηση δηλαδή προς το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι να πάμε στους 180 στην επόμενη Βουλή, ότι κανείς δεν ξέρει αν στην επόμενη Βουλή θα διαμορφωθούν έτσι οι σχετισμοί ώστε τελικά να μπορέσουν να υπάρχουν 181 ψήφοι για να περάσουν οι αλλαγές που και το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικές. Τώρα,
0: είναι ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, όπως επίσης ότι υπάρχουν αρκετά σημεία, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η κυβερνητική πλειοψηφία, ένας σημαντικός πυρήνας άρθρων στα οποία υπάρχει, διαφαίνεται ένα πεδίο συνένεσης ως προς τις κατατεθειμένες προτάσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, παρόλα αυτά Το ΠΑΣΟΚ δεν προχωρά και είναι κάτι για το οποίο εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Το ακούσαμε και από στόμα του στον Πρωθυπουργού πριν από λίγο, Στέλλα.
3: Και εμβληματικότερες από αυτές τις προτάσεις που θα μπορούσε να υπάρξει συνένεση είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να μην γίνονται οι βουλευτές δικαστές και να μπορεί όλο αυτό να πηγαίνει στην δικαιοσύνη και να μην περνάει μέσα από τη Βουλή. Για το 86 θα μπορούσαν δηλαδή να βρουν ένα μόντους οπεράντι τα κόμματα, αυτό είπε και ο Γιώργος Μητσοτάκης, αλλά και ο τρόπος επιλογής των ανώτατων δικαστών. Επίσης συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό και εκεί θα μπορούσε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν φαίνεται όμως προς ώρα σε αυτό. Τώρα, στο βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και λίγη ώρα. Το ΠΑΣΟΚ, τον ακούσαμε κιόλας, Κατερίνα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή, ότι οι συνενέσεις πρέπει να επικυρωθούν στην επόμενη Βουλή και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε και μια πρόταση στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, του είπε να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 και ότι το ΠΑΣΟΚ θα πει ναι στο 110. Το 110 είναι το άρθρο αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη δεύτερη βουλή, την προτείνουσα βουλή, την αναθεωρητική συγγνώμη βουλή, να περνάει τα προς αναθεώρηση άρθρα με 180, δηλαδή να πάνε προς αναθεώρηση του άρθρου 110 και μάλιστα είπε ότι αν το κάνετε αυτό, εμείς από σήμερα σας λέμε ότι θα ψηφίσουμε το άρθρο. Επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε πολύ σε θεσμικά ζητήματα, λέγοντας ότι καλά μεν είναι καλές οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προς τους θεσμούς, και εκεί έκανα αναφορά, Κατερίνα, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλες υποθέσεις διαφθοράς.
0: Θωράκιση της δημοκρατίας με ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας κάποια σημεία από τις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν και βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας.
3: Ναι, όπως είναι και η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο για τα Τέμπη. Λοιπόν, να πάμε και στους άλλους αρχηγούς. Ο κύριος Κουτσούμπας μίλησε. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε όχι στη συνταγματική αναθεώρηση, λέει το ΚΚΕ. Υποστηρίξω ότι το κόμμα του δεν παζαρεύει τη συνένεση, ούτε τώρα ούτε στην επόμενη Βουλή, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, αναφέρθηκε μέσω πλήν σαφώς και στην Ελλάς, χωρίς να την κατονομάσει, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, όπως εκείνοι που λένε πως δεν μας αρέσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν. Είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται, είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Νωρίτερα, δεν έκανε την κανονική της ομιλία, αλλά πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, έκανε μια παρέμβαση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με αφορμή τον εορτασμό της σημερινής ημέρας αποκατάστασης της δημοκρατίας, είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταρακώσει τους θεσμούς και καυτηριάζοντας ότι πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης ορίστηκε ο Μάκης Βορύδης, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να σχολιάσει γιατί έγινε αυτό και να σχολιάσει και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο για Τραγωδία των Τεπών.
0: Μάλιστα, η συζήτηση συνεχίζεται.
3: Ναι, θα μιλήσουν και όσοι άλλοι αρχηγοί δεν έχουν πάρει το λόγο. Θα ολοκληρωθεί αργά απόψε και συνεχίζουμε και τη Δευτέρα, οπότε θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Απλώς να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους, αμφότερες ψηφοφορίες, γιατί έχουμε μία τώρα και μία τέλη Αυγούστου, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας, αλλά ωστόσο θα θέλουν
0: 180. Ναι. Από τη Βουλή, Στέλλα Παπαμιχαήλ, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στα του καιρού. Σήμερα είχαμε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο Γιάννης Σταματάκης, ιδρυτής του forecastweather.gr, μίλησε στην Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
4: Σήμερα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, την Εύβοια, τη Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Να τονίσουμε στην Αττική, μετά το μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι κατά τόπους έντονα, θα έχουν έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις, πάνω από 40 χιλιοστά σε μικρό χρονικό διάστημα, με 50 θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής, και όσες περιοχές είναι Πέριξ, τοπική Λεώρος, την Πάρνθ, την Πεντέλη αλλά και τον Ημιτό. Μεγάλη προσοχή όσοι κινηθούν στο ορεινό και επαρχιακό δίκτυο της Εύβοιας, της Στερεάς, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, έντονα φαινόμενα και στις σποράδες. Προσοχή όσοι είναι στην Ήπεθρο, στα ορεινά αλλά και στα παραθαλαστήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής. Άνεμοι, βοριάδες στο Αιγαίο 4-5 μποφόρ, μεταβλητή 2-3 μποφόρ στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα ξεσθενήσουν αύριο το μεσημέρι σχεδόν σε όλο το κεντρικό και νότιο κομμάτι της χώρας μας και στην Αττική Θα ξυπνήσουμε επίσης με φθινοπορεινό καιρό και βροχές και καταιγίδες και στην Εύβοια το ίδιο αύριο και σποράδες το πρωί του Σαββάτου και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν εντελώς από το μεσημέρι και μετέπειτα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 17 έως 26 βαθμούς, στην κεντρική Ελλάδα από 11 έως 24 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς και τοπικά 25 βαθμούς κυρίως μεσημεριανές ώρες.
0: Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Και ναι, από τους κόκκινους συναγερμούς για τον καύσωνα, περάσαμε στους κόκκινους συναγερμούς για τα ακραία καιρικά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Νωρίτερα και γύρω στη 1 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, ενεργοποιήθηκε το 112 σε Μαγνησία και Λάρισα, στη Φθιώτιδα, σε κεντρική και βόρεια Εύβοια, στις Σποράδες και στη Σκύρο. Είναι αυτές οι περιοχές της Κατερίνα που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τα φαινόμενα. Αυτό είπαν και οι μετεωρολόγοι κατά την πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Υπάρχει ανησυχία για αυτές τις περιοχές, διότι τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα υπάρχουν και μεγάλα ύψη νερού που θα πέσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θυελώδης άνεμοι και έντονη κεραμική δραστηριότητα και αποφασίστηκε, Κατερίνα, λόγω και της θερινής περίοδου που πολλοί κόσμος δραστηριοποιείται έξω, ίσως να μην ενημερωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλοί και οι τουρίστες, να ενεργοποιηθεί το 112 προκειμένου όλοι να είναι ενήμεροι και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, να γνωρίζουν δηλαδή ότι μέσα στο επόμενο 12ωρο θα υπάρχουν αυτά τα έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, να πούμε ότι από χθες έχει τεθεί σε κατάσταση Red Code. Έχουν τεθεί 11 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Περιοχές της Θεσσαλίας, όπως είπαμε, η Στερεά Ελλάδα και η νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτές οι περιοχές, Κατερίνα, έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές προκειμένου να συνεδριάσουν στις περιφέρειες και στους δήμους τα σχετικά αρμόδια όργανα, προκειμένου να είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλα εκείνα τα μέσα και οι υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα. Φυσικά σε συναγερμό και η πυροσβεστική υπηρεσία. Αν χρειαστεί, σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ο στρατός. Εδώ στην Αττική το ακούσαμε, Κατερίνα, ότι από γευματινές και βραδινές ώρες αναμένεται να περάσει ένα κύμα ισχυρά μπουρίνια. Αυτό που δίνει, Κατερίνα, και από την πολιτική προστασία είναι λόγω των φαινομένων αυτών, τα οποία έχουν και πολύ έντονο τοπικό χαρακτήρα. Είναι δύσκολο να γίνει μια σχετική πρόβλεψη για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.
0: Ναι.
5: Μας λένε ότι θα βρέξει σχεδόν σε όλη την Αττική, αλλά κάποιες περιοχές ίσως να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και ίσως να χρειαστεί ή και ίσως δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Οπότε πρέπει να είμαστε σε ιδιαίτερη προσοχή και όταν ξεκινήσουν τα φαινόμενα να περιορίσουμε τις
0: μετακινήσεις
5: μας. Αυτό για ένα 12ωρο, Κατερίνα. Αύριο μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε έτσι βροχερό καιρό. Μετά τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Open. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας.
6: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε. Μας
7: ναι.
0: Ακούει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
7: Ναι.
0: Είσαι στον αέρα, Παναγιώτη, σε ακούμε.
7: Δεν άκουσα ότι...
0: Ακούσαμε πριν από λίγο το σχετικό ηχητικό από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, θυμίζω, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Open.
7: Ακριβώς,
0: και επανέλαβε ότι...
7: Open,
0: ναι, επανέλαβε ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο.
7: Το ξεκαθάρισε, ήταν κάθετος ο Πρωθυπουργός, απέκυσε το ενδεχόμενο προεκλογών για ακόμα μια φορά. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματό της με ορίζοντας τετραετίας, μεταθέτοντας τις εκλογές για το 2027. Αναφέρθηκε και στα θέματα οικονομίας, πρόταξε τη ΔΕΘ, όπου εκεί θα παρουσιάσει τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και το πρόγραμμα τετραετίας. Εξήγησε ότι η χώρα έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών και προανήγγειλε ότι το καλάθι της ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το χαρακτηρίζουμε, θα είναι ένα σοβαρό σχέδιο με κοστολογημένες δεσμεύσεις. Θα επικεντρωθούμε, ξεκαθάρισε, στις φοροελαφρύνσεις και φωτογράφησε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως έχουν κάνει και κυβερνητικά στελέχη το περασμένο διάστημα, και επισήμανε ότι ακριβώς αυτός είναι ο στόχος στη ΔΕΘ, ενώ προανήγγειλε και μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν πάρα πολλά νοικοκυριά. Και τόνισε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή το ακριβές ποσό θα είναι ανοιχτό, χωρίς να θέλει να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο ποσό, αλλά και περισσότερα μέτρα να εξειδικεύσει. Ταυτόχρονα μίλησε και για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά και για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κάτι ανάλογο που έκανε η Ισπανία δεν ευδοκίμησε και πήρε το μέτρο πίσω. Μίλησε για το στεγαστικό, είπε ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα πλέον της ελληνικής κοινωνίας. Πρόβαλε τα προγράμματα που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία για την κοινωνική κατοικία και είπε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα στο ζήτημα της στέγης, το οποίο θα αναπτυχθεί την επόμενη τετραετία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Με ευθείες βολές τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, για κοστολόγητα προγράμματα και παροχολογία επίσης.
7: Ακριβώς, μίλησε και για τη 13η σύνταξη, είπε ότι είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μάλιστα κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το Αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει, και υποστήριξε ότι είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί στην παρούσα φάση να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί ακριβώς. Ο κύριος Τσουκαλάς, ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απάντησε άμεσα στον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι το 2023 ήταν αυτός που υποσχόταν τα πάντα στους πάντες και εξαπάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες, και το 2019 ήταν αυτός που είχε ανοίξει το πουγγί με τα ψέματα όταν υποστήριζε ότι θα φέρει οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, και στη σημερινή συνέντευξη, όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να περάσει και ότι το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Με το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει την κριτική του και σε επίπεδο θεσμών και ζητήματα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα την υπόθεση των Τεμπών, με αφορμή την εισήγηση περί παραπομπής του πρώην υπουργού, του κ. Τριαντόπουλου.
7: Ακριβώς, και ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η εισαγγελική πρόταση λέει ξεκάθαρα ότι προτείνει να παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος για παράβαση κατήκοντος σε σχέση με την απόφαση που πήρε για την αλλίωση του πεδίου. Ζητά να διερευνηθεί αν αυτό έγινε με πρόθεση ή αν η αλλίωση είχε σκοπό να μην υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο προσβάσιμο στην έρευνα. Η παράθεση και για τα Τέμπη αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, με το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΙΝΕΛΑ στο Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Τεμπών, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, μίλησε στο σταθμό της πόλης και την Ελευθερία Κουμάντου. Για να τον ακούσουμε.
8: Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν πήρε πρωτοβουλία από μόνος του. Ο κύριος Τριαντόπουλος βρέθηκε εκεί επειδή κάποιοι του ανέδεσαν στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Έτσι ακριβώς γράφει. Κατονομάζεται και ποιος του ανέδεσε αυτά τα καθήκοντα. Ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Ιωάννης Μπρατάκος, κατά εντολή του Πρωθυπουργού. Δεν το λέω εγώ.
9: Το λέει η εισαγγελική
8: πρόταση.
9: Ξέρετε, κύριε Ψαρόπουλε, θυμήθηκα τώρα τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που είπε ότι όποιος αναφέρεται σε μπάζα είναι για τα μπάζα.
8: Να ήταν μόνο ο κύριος Φλωρίδης, βέβαια ο κύριος Φλωρίδης κύριος, το κόβω το κύριος, το κόβω το κύριος. Αυτός ο άνθρωπος, αντί για να εκφράζει προσωπικές απόψεις, που θα έλεγα, οκ, okay, είναι μια προσωπική σου άποψη, είναι ο υπουργός ενός πάρα πολύ σοβαρού θεσμού, ίσως του μέγιστου θεσμού που υπάρχει σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν φέρεται και άγεται και ξεστομίζει τέτοια πράγματα το συγκεκριμένο άτομο, δεν χρειάζεται περαιτέρω να έχεις και πολλές ελπίδες για το πώς μπορεί να σε αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση, αντί να σταθεί, επαναλαμβάνω, δίπλα σου, στέκεται ακριβώς απέναντί σου.
0: Συνεχίζοντας με την πολιτική επικαιρότητα, στα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, όταν ένα κόμμα γυρίζει την πλάτη στην κοινωνία, τότε ο βουλευτής του δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους συμπολίτες του. Γι' αυτό παραιτήθηκα, δήλωσε ο μέχρι πρώτην ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Κατσίγιαννης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κοινωνία απαιτεί αλλαγή κυβέρνησης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.

0: τριήμερο, έστω και για μια μικρή απόδραση. Για το, να αντιμετωπίσει την αυξημένη κίνηση, το Υπουργείο έχει προγραμματίσει 227 δρομολόγια το τριήμερο, με τα περισσότερα από αυτά, όπως είναι φυσικό, να είναι από τον Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Λαρκοσαρονίκου, αλλά και προς τα μεγάλα νησιά. Ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να φύγουν το τριήμερο περίπου 61.500 άτομα. 22.500 επιβάτες πρόκειται να φύγουν από την, Ραφίνα. Ενώ από το Λαύριο υπολογίζεται ότι θα αναχωρήσουν περίπου 10.000 άτομα. Εάν υπάρξει έκτακτη ανάγκη, θα υπάρξουν και έκτακτες δρομολογήσεις. Έχουν ενημερωθεί ήδη οι εταιρείες, ενώ το Υπουργείο ενημερώνει όσους πρόκειται να ταξιδέψουν τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν την αναχώρηση. Ας είναι στο λιμάνι, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην επιβίβαση και να φεύγουν κανονικά τα δρομολογία τους.
1: Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τις διακοπές πάντως συρρυκνώνει, ροκανίζει η ακρίβεια για έναν στους δύο κατοίκους της Αττικής, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Χριστιάνα Κούσιου.
2: Το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες ημέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Για 2 στους 3 η βασική αιτία είναι οι οικονομικές δυσκολίες, ενώ ακολουθεί το αυξημένο κόστος διαμονής. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων. Τη μεγαλύτερη πίεση προκαλούν οι τιμές στα τρόφιμα και τα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το 63%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ενέργεια με 23%. Βαρύ παραμένει και το κλίμα για την ελληνική οικονομία, καθώς το 61% δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της στους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα το 59% θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και του Ινσέτε, περισσότερο ταξιδεύουν οι Έλληνες, αλλά για λιγότερες ημέρες, καθώς η ακρίβεια πλέον αλλάζει το μοντέλο των διακοπών. Το 2025, 5,4 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, με τις συνολικές μετακινήσεις να αυξάνονται κατά 11% και τις δαπάνες να φτάνουν τα 4,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι σύντομες αποδράσεις έως 3 διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 26,7%, ενώ περισσότερο από το μισό των προσωπικών ταξιδιών έγινε σε εξοχικά ή σπίτια συγκερών και φίλων, ώστε να περιοριστεί το κόστος διαμονής. Στο εξωτερικό, οι Έλληνες έμειναν λιγότερο, αλλά πλήρωσαν περισσότερο, με τη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση να αυξάνεται κατά 16% στα 94 ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει άνηση, καθώς το 56,4% όσων δεν ταξίδεψαν δήλωσε ότι ο βασικός λόγος ήταν οικονομικός. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, καθώς τα ταξίδια τους αυξήθηκαν κατά 28,5%, φτάνοντας τα 1,32 εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες τους ξεπέρασαν τα 682 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Κύριε Κιούση, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Και ορμόμενοι από το ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε, δεν είναι μόνο το κόστος διαμονής, είναι και το κόστος μετακίνησης. Δεν είναι οι καλύτερες των προϋποθέσεων αυτές οι οποίες συναντούμε, με την βενζίνη να ανεβαίνει, να παίρνει και πάλι την ανιούσα, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δυστυχώς εξακολουθεί να μένεται και να αναζωπυρώνεται με πλήγματα και στις χώρες του κόλπου. Θα μας μεταφέρετε καλύτερα την εικόνα εσείς ό,τι αφορά τις τιμές. Σας ακούμε.
3: Τον τελευταίο μήνα, φυσικά όλοι το ξέρουμε, είχαμε μια καινούργια ανάφρευση στη Μέσα Ανατολή. Ενώ είχαν ησυχάσει τα πράγματα ως προς την τιμή του αργού και του Brent, είχαν ησυχάσει μέχρι αρχές Ιουνίου, 10 Ιουνίου περίπου. Υπήρχε ένα φως για αποκλιμάκωση των τιμών, υπήρξε μια αποκλιμάκωση, όχι όσο θέλαμε στα δηλισμένα προϊόντα, αλλά υπήρξε μια αποκλιμάκωση. Έφτασε η βενζίνη στο 1,82 περίπου, έφτασε το πετρέλαιο στο 1,82 περίπου, έφτασε το πετρέλαιο.

0: πολεμικές επιχειρήσεις εκεί, και έχουμε πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, χθες ήταν στα 102 δολάρια το Brent, και αυτό και μαζί με το καλοκαίρι που υπάρχει σε όλη τη Μεσόγειο αυξημένη ζήτηση για αντιλησμένα προϊόντα, και ότι το Brent αυξήθηκε τόσο πολύ, έχουμε καθημερινές αυξήσεις. Να σας πω ότι ακριβώς ένα μήνα έχουμε 45 λεπτά αύξηση στο πετρέλαιο κίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: 45, δηλαδή αν είχε προ ένα μήνα ακριβώς 1,55, έχει 2 ευρώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πέρασε η τιμή του πετρελαίου κίνησης για δεύτερη φορά στην ιστορία, η τιμή του πετρελαίου κίνησης, την αμόλυβη βενζίνη. Είχε περάσει τον Μάρτιο του 26, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε αυξημένη ζήτηση στο πετρέλαιο κίνησης και πέρασε κατά πολύ την αμόλυβη, και τώρα την ξαναπέρασε την αμόλυβη. Δυστυχώς θα περάσουμε, αν όχι σήμερα, αύριο, μέσα στη Μη Ελλάδος, πάνω από τα 2 ευρώ και, και την αμόλυβη και το πετρέλαιο κίνησης.
1: Αν θα τα περάσουμε τα 2 ευρώ, λέτε, κύριε Κιούση?
0: Ναι, θα τα περάσουμε, ναι. Είναι, χθες ήταν 1,985 και 1,982.
1: Πολύ κοντά στα 2, αλλά τώρα λέτε ότι...
0: Ναι, θα τα περάσουμε. Αν όχι σήμερα, αύριο σίγουρα οι πανελλαδικές μετρήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης θα δείξουν μέσα στη Μη Ελλάδος πάνω από τα 2 ευρώ. Φυσικά υπάρχει η νησιωτική Ελλάδα.
1: Ήταν το επόμενό μου ερώτημα. Εκεί τι γίνεται, τι εικόνα έχουμε?
0: Εκεί, επειδή γενικά ενδιαφερόμαστε μόνο όταν έχουμε διακοπές που θα πάει πολύ ο κόσμος, πρέπει να ενδιαφερόμαστε και τον Γενάρη και τον Φλεβάρι, και χωρίς γεωπολιτικά γεγονότα.
1: Έχετε
0: γενικά
1: δίκιο.
0: Για τις τιμές που πληρώνουν οι νησιώτες. Υπάρχουν περιοχές που τα τελευταία χρόνια δεν έπεσαν ποτέ κατά από τα 2 ευρώ, ας πούμε οι Κυκλάδες. Ποτέ δεν έπεσαν κατά από τα 2 ευρώ. Είναι έτσι. Ήταν, είναι και θα είναι.
1: Ναι.
0: Οι απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα θα έχουν από 20 έως 25 λεπτά ακριβότερα. Είναι έτσι γεωγραφικά. Φτιάχνεται αυτό έτσι από τις πιο φθηνές περιοχές, από μεγάλα αστικά κέντρα, από περιοχές που έχουν δίπλα τους εγκαταστάσεις καυσίμων. Οι διαφορές θα είναι
1: πάντα
0: έτσι περί τα 20 με 25 λεπτά. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ακρίβεια, απλώς αν έχει ένα 60 στα μεγάλα αστικά κέντρα η βενζίνη, εκεί θα έχει ένα 85 που δεν φοβίζει τον 85. Όταν έχει όμως ένα 85
1: στα αστικά, εκεί κέντρα, φοβίζει το 2 και.
0: Έχει 2,10. Οπότε καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: και τώρα θα έχει 2,25. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σε γενικές γραμμές και εν ώψη καλοκαιριού και εν ώψη ταξιδιών, μετακινήσεων.
1: Τι επιπτώσεις πάνω... έχει στο κόστος, στο πακέτο
0: έχει,
1: όλο,
0: έχει
1: το θερινό πακέτο και διακοπών.
0: Και πρέπει άμεσα, γιατί αν και τα μεγάλα αστικά κέντρα αρχίζουν, ειδικά το Σαββατοκύριακο, να καδιάζουν, μετακινείται ο κόσμος είτε στα εξοχικά, όπως είπατε, είτε σε συγγενικά πρόσωπα κτλ., είτε σε ξενοδοχεία για όσους έχουν τη δυνατότητα, αλλά το μεγάλο μέρος των διακοπών θεωρώ θα ξεκινήσει από 1η μέχρι
1: 20-25
0: Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καλά είναι έγκαιρα να υπάρχει ένα πακέτο μέτρων για μείωση της τιμής, γιατί πραγματικά με τις καθημερινές αυξήσεις 1-2 λεπτά
1: οι πολίτες το έχουν ανάγκη. Κύριε Κιούσου, πριν
0: 1-2 λεπτά στην αμόλυβη,
1: ναι,
0: και 2-3 λεπτά κάθε μέρα πάνω στο πετρέλαιο κίνησης, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το μείγμα δεν βγαίνει.
1: Βέβαια, και επηρεάζει και την εφοδιαστική αλυσίδα και τα λοιπά. Κλείνοντας, μια σύντομη απάντηση παρακαλώ. Αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και των εγχώριων δηληστηρίων για τιμές διάθεσης προς τις εταιρείες εμπορίας 10 λεπτά κάτω το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, τελικά στην πράξη λειτουργήσε? Τι εμπειρία σας?
0: Φυσικά και λειτουργήσε. Λειτουργήσε από την περασμένη Τρίτη μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Απέδωσε όμως τον καταναλωτή κάτι, το είδε στην τσέπη του?
0: Να σας πω, αν δεν ήταν αυτά τα 10 λεπτά στη βενζίνη μείον από την τιμή εκκίνησης των ελληνικών δηληστηρίων και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, σήμερα που μιλάγαμε θα είχαμε 2,10 τη βενζίνη και 2,05 μάλλον και 2,15 το πετρέλαιο κίνηση.
1: Μάλιστα, άρα
0: Έχει.
1: Απορροφούν κάποιους κραδασμούς, μας λέτε.
0: Φυσικά τα 10.

0: λεπτά στη βενζίνη και το 5 από την πρώτη στιγμή, άσχετα που δεν φάνηκε στο μάτι, φαίνεται στην τσέπη. Στο μάτι δεν φάνηκε γιατί είχαμε ταυτόχρονα καθημερινές αυξήσεις. Αλλά σίγουρα καταναλωτής θα πλήρωνε 10 λεπτά παραπάνω τη βενζίνη και 5 το πετρέλαιο.
1: Κύριε Κιούση, έχω την αίσθηση ότι θα σας ξαναχρειαστούμε έτσι πως πάνε τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά
1: και εσείς. Επίσης, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, και εμείς ευθύς αμέσως στην Αθηνά Κορλίρα για να μας μεταφέρει τα νέα από το μέτωπο το οποίο πυροδοτεί όλες αυτές τις εξελίξεις μεταξύ άλλων και στο οικονομικό πεδίο. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πούμε το ότι μπορεί η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχώρησε σήμερα περίπου στα $98 το βαρέλι, όμως είδαμε χθες να ανεβαίνει στα 100 και να έχει μία εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 12%. Mm-hmm. Αυτό γιατί αξιολογείται πολύ υψηλά ο κίνδυνος για πολιτικές εξελίξεις, όχι καλές προφανώς, καθώς όπως έχουμε πει, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν. Μάλιστα, 13η συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων ήταν η χθεσινή. Έγιναν αναφορές για εκρήξεις σε πολλές πόλεις του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε και η αεράμυνα στην Τεχεράνη. Είχαμε και μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδεχομένως να κάνει και ένα πιο ολοκληρωτικό πλήγμα εάν χρειαστεί, και την απάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Ραχτή, ότι αυτή η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει πολύ βαρύ το τίμημα για τη συμφωνία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτή την αναστάτωση και στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, να πούμε το ότι τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά, ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, καθώς υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, η ναυσιπλοεία λειτουργεί στο στενό του ορμούς και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελλείψεις, παρά βεβαίως από τη στοχοποίηση κάποιων δεξαμενόπλοιων και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι, τώρα για να περάσουμε σε Γαλλία και Ισπανία. Δυστυχώς εκεί μένονται ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα. Εικόνες αποκάλυψης είναι αυτές που μας έρχονται.
2: Πολύ μεγάλες πυρκαγιές αρρώνουν τη Γαλλία. Πάνω από 40.000 είναι οι άνθρωποι που έχουν εκενώσει αρκετές περιοχές. Μάλιστα, ένα φέρετρο ολόκληρο εκενώνεται και με βάρκες αλλά και με τουριστικά λεωφορεία. Μιλάμε για το Καπ Φερέ. Υπάρχουν βεβαίως και δύο πολύ μεγάλα μέτωπα στη Νέα Αγουιτανία. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερο από 10.000 εκτάρια στη Ζιρόντ και άλλα 2.500 εκτάρια στην περιοχή της Λαντ. Έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ζήτησε ήδη από εχθές ο Εμμανουέλ Μακρόν, και εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσουν αεροπορικές ενισχύσεις στη Γαλλία. Όμως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, που και εκεί σαρώνουν οι δασικές πυρκαγιές. Έχουμε πει ότι είναι πέμπτη συνεχόμενη μέρα που καίγεται η περιοχή κοντά στην Μαδρίτη. Είναι δραματική η κατάσταση. Το περιέγραψε και ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντσεφ, μέσω της πλατφόρμας X. Και να πούμε το ότι στην Ισπανία στέλνουμε και εμείς βοήθεια.
1: Καναντέρ.
2: Είναι καθοδόν.
1: Ας ευχηθούμε γρήγορα να μπει τέλος αυτό, γιατί είπαμε, η πύρινη λέλαπα εξαπλώνεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε όλη τη Μεσόγειο, περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Προς το παρόν ευτυχώς δεν έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέτωπο. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε και στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω. Εμείς να επιστρέψουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας. Πλαφώνω στα πάγια των σταθερών μπλε τιμολογιών ρεύματος. Σχεδιάζει εν μέσω όλων αυτών που συζητάμε να επιβάλλει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων έως το τέλος του μήνα. Για να ακούσουμε την Χριστιανά Κούσιου.
3: Στο μικροσκόπιο της Ρυθμιστικής Αρχής έχουν μπει τα πάγια που φθάνουν έως και 15,90 ευρώ το μήνα και μπορούν να αλλάξουν σημαντικά το πραγματικό κόστος της κιλοβατόρας. Σε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 330 κιλοβατόρες, ένα τέτοιο πάγιο προσθέτει περίπου 4,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έτσι, ένα σταθερό τιμολόγιο που διαφημίζεται με χρέωση από 13 έως 17 λεπτά μπορεί τελικά να κοστίσει από 17,8 έως 21,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. πρόβα τώρα. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πάροχοι έχουν αυξήσει τόσο τις τιμές όσο και τα πάγια των σταθερών προγραμμάτων λόγω της αβεβαιότητας στις ενεργειακές αγορές. Παράλληλα, προωθούν περισσότερο τα κειμενόμενα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία έχουν συνήθως χαμηλότερα ή μηδενικά πάγια, αλλά μεταφέρουν στον καταναλωτή τον κίνδυνο των διακυμάνσεων της χοντρικής αγοράς. Πάντως, σύμφωνα με τη ΡΕΗ, τα σταθερά τιμολόγια ήταν η οικονομικότερη επιλογή για ένα αμέσο νοικοκυριό στους 8 από τους 12 μήνες του 2025. Το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας στο 28,7%, ενώ περιορίστηκε το ποσοστό των καταναλωτών που παρεμείναν στα πράσινα τιμολόγια.
1: Η σταθερότητα, το κύριο χαρακτηριστικό των φετινών βάσεων εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως είχαμε κάποιες σημαντικές εξαιρέσεις. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο. Η μεγαλύτερη έκπληξη αποτέλεσε η σχολή Ευελπίδων. Ο Ισίδωρος Ρούσος στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με τη σχολή Ευελπίδων, καθώς ήταν η σχολή η οποία απασχόλησε τα σχόλια και τις αναλύσεις σχεδόν όλων των εκπαιδευτικών αναλυτών. Η σχολή Ευελπίδων λοιπόν σημείωσε άνοδο άνω των 2.000 μορίων και μιλάμε για όλες για όλα τα τμήματα της συγκεκριμένης σχολής. Το κλειδί γι' αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, ήταν το γεγονός ότι άνοιξε ο κύκλος των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη σχολή. Δηλαδή μπήκε και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Άρα είχαν πρόσβαση σε αυτήν περισσότεροι υποψήφοι, πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Σίγουρα είναι σχολές οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και με δεδομένο ότι άνοιξε αυτή η δυνατότητα του να την επιλέξεις αυτή τη σχολή και αυτά τα τμήματα, προφανώς έφερε περισσότερο ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές όμως, όντως είχαμε μια σταθερότητα στις φετινές βάσεις. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο περιορισμένες ήταν οι μεταβολές, το είδαμε και στις νομικές που έμειναν η Αθήνα στα ίδια, Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ μικρή
1: σχεδόν αμετάβλητες, ναι.
4: Οριακή υποχώρηση. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο είχαμε τις πολύ ψηλές επιδόσεις σε φυσική και μαθηματικά, κάτι το οποίο οδήγησε σε έκρηξη των βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο είχαμε και εκεί άνοδο, πιο περιορισμένη βέβαια, στις ιατρικές κινήθηκαν ανωδικά, κυρίως στην περιφέρεια, χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Για μια ακόμη χρονιά πάντως, η αρχιτεκτονική της Αθήνας ήταν η σχολή με την υψηλότερη βάση. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ναυτιλιακές σπουδές, κάποιες ιατρικές και τμήματα του Πολυτεχνείου της Αθήνας, αλλά και οι πολυτεχνικές σχολές στην επαρχία πήγαν πολύ καλά, ενώ ότι είχαν πολύ μεγάλη άνοδο, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο, μυστήριο καλύπτει την υπόθεση δολοφονίας διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ζευγάρι. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Πραγματικά μυστήριο είναι, όπως το λέτε, ότι ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα αυτής του αιματηρού επεισοδίου. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ένας 41χρονος. Είναι ο άντρας του ζευγαριού που επισκέφτηκε η διασώστρια. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα, ότι εμφανίστηκε η γυναίκα αυτή με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, κρατώντας έναν μαχαίρι με πιθανό κίνητρο, όπως ισχυρίζονται, τη ληστεία. Από την έρευνα της αστυνομίας και από κάμερα, Κατερίνα, ασφαλείας, φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό που λέει το ζευγάρι, ότι δηλαδή εμφανίστηκε κρατώντας ένα μαχαίρι. Μάλιστα, σε ένα σακίδιο που είχε μαζί της βρέθηκε και ένα αεροβόλο και ένας λωστός. Εκεί πάνω υπήρξε ένας καυγάς και πάνω σε αυτόν τον καυγά υπήρξε ο θανάσιμος τραυματισμός της 41χρονης γυναίκας. Ωστόσο, κατά η αστυνομία δεν μπορεί να πιστέψει το κίνητρο της ληστείας και προσπαθεί ακριβώς να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Από την πλευρά της 41χρονης υπήρξε κάποιες αναφορές από το οικογενειακό της, φιλικό της περιβάλλον, ότι ίσως να έχει πάει εκεί να ζητήσει τα ενίκια από το ζευγάρι. Ωστόσο, ούτε αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να πέσει φως αυτό το μυστήριο της υπόθεσης.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Η Μαρία Βασιλοπούλου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα Οδύνης αποχαιρέτησαν νωρίς το μεσημέρι τη Μέρι Λίντα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν μέσα από την καλλιτεχνική της διαδρομή. Με ένα δυνατό χειροκρότημα τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Μέρι Λίντα, καθώς εκεί διέμενε από το 2018 και ήταν επιθυμία της να τελεστεί εκεί και η κηδεία της. Μάλιστα, η οικογένειά της είχε απευθύνει και παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντιστεφάνων να ενισχύσουν με δωρεές το γυροκομείο. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Λουκίλα Καρέρ, ο Αντώνης Καραντίνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Κώστας Βενετσάνος βρέθηκαν στο παρεκκλήσι για το τελευταίο αντίο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που η φωνή της συνδέθηκε με τις λαμπρότερες σελίδες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη. Τώρα ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, στάθηκε ιδιαιτέρως στην παρουσία των απλών ανθρώπων που επέλεξαν να βρεθούν στο τελευταίο αντίο και να τιμήσουν τη Μέρι Λίντα, μια καλλιτέχνηδα που συνόδευσε με τη φωνή της πολλές γενιές. Φανταστείτε, είπε ο κ. Κακλαμάνης, αν υπάρχει μετά θάνατον ζωή πάνω στον ουρανό ένα πάλκο με την Νίνου, την Κρέη, την Πολυπάνου, τη Μοσχολιού, τη Μεγάλη Σωτηρία Μπέλου και από σήμερα με την τελευταία μεγάλη κυρία τη Μέρι Λίντα. Ανέφερε χαρακτηριστικά και πολύ συγκινημένος ο πρόεδρος της Βουλής, Κατερίνα.
1: Μας αφήνει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Καλό της ταξίδι. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Φτωχότερη οικογένεια του Αθηνά 1984, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γλυκά Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλυκά Μαγκλιβέρα παρουσίαζε επί σειρά ετών στο σταθμό της πόλης την εκπομπή Όλα Μπερδεύονται Γλυκά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή. Στους οικείους της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Στην αθλητική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Ο Ανδρέας Χανιάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με νίκες ξεκίνησαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν. Να ξεκινήσουμε με το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος επικράτησε με σκορ 2-3 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς μάλιστα έχαναν από το τρίτο λεπτό 1-0, ωστόσο κατάφεραν να ανατρέψουν τον σκορ και να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ρεβάνς στις 30 Ιουλίου. Στο γήπεδο της Τούμπας. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις υποχρεώσεις του, κέρδισε 1-2 την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία. Οι πράσινοι, οι οποίοι έπαιξαν αρκετά καλά, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και προηγήθηκαν 2-0. Η ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια, Kings Kangua, ο οποίος αγωνιζόταν στη Χάπουελ Μπερσεβά. Στον Ολυμπιακό τέλος, ο Μανώλης Άλιακας επιστρέφει στην ομάδα μετά από 7 χρόνια, καθώς συμφώνησε με την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Οι Ερυθρολεύκοι μάλιστα δίνουν στις 8 η ώρα σε επευθείας μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 ένα ακόμα φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία απέναντι στην Αντβέρπ.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Βίκη Γλύκου, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα από το Γέρακα έως την έξοδο της Μεταμόρφωσης και ιδίως στην Εθνική Οδό προς Λαμία. Επίσης στην Εθνική Οδό στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το Εγάλεο έως τα Κάτω Πατήσια, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο, στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από...
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
10: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
12: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.mynedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα αν το έχουν δηλώσει ή στα λύκεια όπου φίτησαν. Η ζωή ούτε αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανάρτηση των βάσεων για το 2026. Ευθύνες και απαντήσεις ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σχετικά με το έργο της κτηριακής βελτίωσης και αναβάθμισης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, καθώς αγνοείται η χρηματοδότηση ύψους 862.000 ευρώ που είχε εξασφαλιστεί και προερχόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει με την ανακύκλωση στη Σύρο τα τελευταία εβδομάδα, καθώς τα δύο μεγάλα οχήματα του ιδιώτη έχουν βγει εκτός λειτουργίας και το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Με επίκεντρο την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την πνευματική κληρονομιά της Ερμούπολης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η εκδήλωση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κατά την οποία, εκτός από την παρουσίαση του περιοδικού Συριανά Γράμματα που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, θα απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον εκδότη του Δημήτρη Βαρθαλίτη ως αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στη διάσωση, την προβολή και την τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύρου. Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η ημερίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Μέσα από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και άνθησε η Ερμούπολη. Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έμαθαν οι ομάδες της Volley League γυναικών μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Η ομάδα της Σαντορίνης έχει μπροστά της ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ελληνικού βόλεϊ. Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση με μικρούς και μεγάλους και άφθονο γέλιο, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
11: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
13: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Μέλη αμερικανικών χτυπημάτων στο Ιράν. Την ίδια ώρα προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης για νέα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές των γειτονικών χωρών όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Νέες επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση Ασπίδες αυξάνει σε υψηλό τον κίνδυνο επιθέσεων από τους Χούθη στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπάντελ Μαντέμπ. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 90 το ελαφρό αργό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί και αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάβα Γουλόπουλο.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Καφενείο Ελλάς. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και θα είμαι κοντά σας από τις 3 ως τις 4.

Στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ειρήνα Ρκουμάνη στο 213-09-09-100. Τρόποι επικοινωνίας. Μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Το ξαναπάω μια φορά, 984onair@gmail.com. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Συνεχίζεται η τρίμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την ψηφοφορία να έρχεται τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις προτάσεις κυβέρνησης με έμφαση στο άρθρο 86 και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, καλώντας την αντιπολίτευση να ψηφίσει τουλάχιστον όσα λέει ότι συμφωνούν. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε με τοπικό ραντεβού αντιπαράθεσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για επικοινωνιακή διαχείριση, με το ΠΑΣΟΚ να στηρίζει αλλαγή στο άρθρο 16, αλλά να αρνείται να ψηφίσει οτιδήποτε στην παρούσα Βουλή. Και όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλουμε λευκές επιταγές, όπως το συνόψισε και βέβαια και ο εκπρόσωπός του.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των Πανελλαδικών. Στην Κουμουνδούρου μιλούν ήδη για νέο εμφύλιο, ενώ σε διεθνές επίπεδο οι νέοι δασμοί Τραμπ προκαλούν αντιδράσεις και το Λονδίνο στέλνει μήνυμα ετοιμότητας προς την Τεχεράνη.

Να πούμε και κάτι εντελώς διαφορετικό πριν προχωρήσουμε. Το CERN, το μεγάλο ερευνητικό κέντρο στη Γενέβη, έκανε κάτι που ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία. Έβγαλε αντιύλη έξω από το εργαστήριο για πρώτη φορά στην ιστορία. Και για να καταλάβετε το πόσο σοβαρό είναι αυτό, η αντιύλη εξαφανίζει δακαρία με την παραμικρή επαφή με κανονική ύλη. Μια δόση επιστήμης λοιπόν, ανάμεσα σε όλη την πολιτική ένταση της ημέρας. Σήμερα θα έχουμε δύο καλεσμένους. Θα έχουμε το δημοσκόπο, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, να μας πει τις τελευταίες τάσεις και αναλύσεις που έχει παρουσιάσει προς τις δημοσκοπήσεις MRB.

Και την εγκληματολόγο, την κυρία Βιδάλη, που θα μας μιλήσει από τη δική της ειδικότητα. Πώς διαβάζετε σήμερα η εγκληματικότητα στην Ελλάδα? Τι λένε πραγματικά τα στατιστικά στοιχεία απέναντι σε περιστατικά όπως αυτό του Σύρου? Και πόσο η αίσθηση ανασφάλειας του πολίτη ταυτίζεται ή όχι με την πραγματικότητα? Δύο ειδικοί, δύο διαφορετικές γωνίες, ένα κοινό φόντο, μια Ελλάδα που 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση συνεχίζει να αναθεωρεί τους θεσμούς της. Καφενείο Ελλάς, μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB Ελλάς. Κύριε Μαύρο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω λιγάκι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βλέπω και στις τάσεις ένα σταθερό, ένα θηριώδες ποσοστό κοντά στο 70% να δηλώνει ότι θέλει κυβερνητική αλλαγή. Ταυτόχρονα όμως το κυβερνών κόμμα διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που ζητά αλλαγή, αλλά δεν τη μετουσιώνει σε ψήφο, είναι θυμωμένος, φοβισμένος, γιατί δεν φαίνεται αυτό, δεν αποτυπώνεται?
1: Κοιτάξτε, εάν αθροίσει κανείς, μάλλον η Νέα Δημοκρατία στην αναγωγή παίρνει 29%. Το συμπληρωματικό ποσοστό λοιπόν που δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία είναι 71. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο ποσοστά συμπίπτουν. Πού πάει λοιπόν αυτό το 71%? Πηγαίνει σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία είναι από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα και αριστερότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή πάει να δημιουργηθεί ένας καινούριος πόλος που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρόλες τις αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, ο κόσμος επειδή έχει πάθει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης, έχει μπει σε μια συγχωρητική διαδικασία και κάπου μέσα του λέει «Παιδί ήτανε, ας του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, δεν μπορεί, κάτι έχει μάθει, εντάξει ρε παιδί μου». Και πάει λέγοντας. Διότι όταν θέλεις να βρεις κάτι το οποίο σου μοιάζει να μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο πόλο, προσπαθείς να το ποτίσεις, να το ποτίσεις μέχρι να δεις τι μπορεί να κάνει.
0: Επειδή είπατε για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μέχρι πού μπορεί να, μέχρι πού μπορεί να ποτιστεί? Γιατί οι δημοσκοπήσεις πάνω κάτω το δείχνουν 16-17%.
1: Και αυτό είχε μέχρι 18.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι 18. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό το ταβάνι είχε καταγραφεί 17,4, αν θυμάμαι καλά, στις εκλογές του Ιουνίου που ήταν μια ειδική συνθήκη. Σωστά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ναι.
0: Έφτασε τελικά το 20. Υπάρχει περίπτωση, επειδή ουσιαστικά έχει συνθλίψει, να το πούμε έτσι, και το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα μικρά κόμματα της αριστεράς, μπορεί να φτάσει ο κύριος Τσίπρας το 20, να το πατήσει?
1: Για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να κολλήσει και θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να φθαρεί αρκετά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι δύο συνθήκες δεν έχουν ίσες πιθανότητες μεταξύ τους, δηλαδή, γιατί δεν είναι ίδια τα κοινά. Το ΠΑΣΟΚ είναι κέντρο αριστερό, τουλάχιστον προσπαθεί να πει, και η Νέα Δημοκρατία όπως και να είναι, όσο και αν λέει ότι εγώ είμαι ένα κεντρό δεξιό κόμμα κάθετος κεντρό, δεν πάβει να κουβαλάει μέσα στα σπλάχνα της και δεξιά άτομα τα οποία θέλουν να ανήκουν κάπου και η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι τους. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλει άλλη στρατηγική το ένα κοινό, άλλη στρατηγική το άλλο κοινό για να το αγγίξει ο κύριος Τσίπρας. Τα δύο κόμματα αυτά, η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας, δεν θα κάτσουν να κοιτάνε και να κάνουν το τρένο να περνάει με το βλέμμα της αγελάδας. Θα αμυνθούν. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν θα είναι εύκολο. Και εδώ μπαίνουν πολλά πράγματα. Μπαίνει και ο χρόνος που θα γίνουν οι εκλογές, διότι από τη μία μεριά ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη,
0: σωστά,
1: προς το τέλος της θητείας κτλ. Διότι όπως και να το κάνουμε, η ψυχή του μέσα θέλει να είναι θεσμικός πολιτικός. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και θέματα που πρέπει να τα προσέξει, γιατί μπορεί να του βγουν δυσκολίες.
0: Εσείς τι θα του προτείνατε, συγγνώμη σας δέκω αυτό, να του προτείνατε να πάει το φθηνό προς εκλογές ή να πάει την Άνοιξη?
1: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Παραδείγματος χάρη θα σας πω το εξής, ότι τελικά θα μπορέσει να μοιράσει λεφτά από το υπερπλεώνασμα παραπάνω από ό,τι του επετράπει την τελευταία φορά, πέρυσι δηλαδή τέτοια εποχή, πέρυσι στη ΔΕΣ.
0: Να σας θυμίσω κάτι, το ξέρετε καλύτερα, ότι ο κύριος Σημίτης την τελευταία χρονιά έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. όταν ναι, έγινε η αλλαγή του δαχτυλιδιού και δεν κατάφερε να κάνει τίποτα.
1: Συμφωνώ, με τη διαφορά ότι τότε η Ελλάδα δεν είχε περάσει από μνημόνια, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και δεν χρώσταγε να απαντήσει σε κανέναν το τι θα δώσει και τι θα δώσει. Ο κύριος Σιμίτης μάλιστα την εποχή εκείνη ένιωθε ότι ήταν η επιτάς, άρα λοιπόν και να τα τάξω εγώ αυτά τα λεφτά, εάν εκλεγώ, εντάξει θα βρούμε έναν τρόπο, αλλά θα έχω εκλεγεί, εάν δεν εκλεγώ τι με νοιάζει εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα ελεγχόμεθα. Και αυτό που δεν έχει κατορθώσει η κυβέρνηση να κάνει είναι να πει γιατί ρε παιδιά δεν μπορείτε να μου μοιράσετε παραπάνω λεφτά. Προσέξτε, όχι από το πλεόνασμα.
0: Ναι.
1: Από το η ρητορική και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι αυτές. Αλλά από το υπερπλεόνασμα.
0: Μάλιστα.
1: Και η απάντηση την οποία παίρνει είναι γιατί δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε τις ζωές των παιδιών μας κτλ.
0: Ναι, θα σου πει όμως κάποιος, συγγνώμη κιόλας, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν 1000 ευρώ, 1100 και δεν μπορούν να ζουν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, και όχι μόνο εκείνοι.
0: Ναι, λέω τώρα. Και συνταξιούχοι και πάρα πολλοί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν τα καταφέρνουν. Δηλαδή εκεί κάτι πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση.
1: Είναι σαφές. Το θέμα είναι ότι το περίφημο σε άπεστα ελληνικά brief, δηλαδή το ζητούμενο που έρχεται από την πλευρά των πολιτών, είναι μια πολύ κοντή φράση, η οποία όμως είναι μαγική. Τη βρήκαμε από έρευνες χρησιμοποιώντας και ποιοτικά στοιχεία και ποιοτικές έρευνες και synthetic respondents, εάν έχετε ακούσει την έκφραση κατά AI. Έτσι. Εκεί λοιπόν η φράση που προκύπτει ότι είναι αυτή που αγγίζει τους Έλληνες ψηφοφόρους είναι: δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω. Τι καταλαβαίνετε τη διαφορά?
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν θέλω να με αντιμετωπίζεις ως ένα αμαία που πρέπει να βρω κι εγώ μια δουλίτσα για να μην αισθάνομαι άχρηστος.
0: Πιστεύω η επόμενη ερώτηση θα σας αρέσει, γιατί αφορά εσάς κυρίως, ενώ τους δημοσκόπους. Λοιπόν, κυκλοφορούν έρευνες από συλλογή δεδομένων των social media, δεν είναι μέσω Facebook όλα αυτά. Εσείς τις θεωρείτε αξιόπιστες, τις χρησιμοποιείτε, θεωρείτε ότι είναι παροχημένα τα τηλέφωνα?
1: Όχι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί έχουμε μπει πάλι σε μοντερνιές.
0: Ναι.
1: Κάποτε είχαμε μπει στη μοντερνιά ότι οι διαζώσεις συνεντεύξεις δεν είναι trendy, και trendy είναι να κάνω τηλεφωνικές έρευνες και να κάνω πολλές και γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε μία περίοδο λοιπόν που αυτή η τρεντιά ήταν ενισχύ. Όμως σήμερα έχουμε φτάσει πάλι στο σημείο, επειδή έχει πήξει η μεθοδολογία της τηλεφωνικής, να βγαίνει ο κόσμος και όταν ακούει ότι οι συνεντεύξεις έγιναν διαζώσεις να αισθάνεται ότι εδώ είναι μια πιο σοβαρή έρευνα.
0: Άρα πού καταλήγουμε?
1: Εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό το πράγμα. Όμως για να πετύχεις να έχεις δηλαδή αυτό το beef ανάμεσα στις μεθοδολογίες, εγώ δεν το ασπάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Η κάθε προσέγγιση δίνει τα δικά της πράγματα, αρκεί να την κάνει σωστά.
0: Ωραία, άρα εσείς είστε υπέρ των τηλεφώνων, υπέρ των social media?
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Εγώ είμαι υπέρ όλων των μεθοδολογιών ταυτόχρονα.
0: Θα σας πει κάποιος ότι είναι μια διπλωματική απάντηση αυτό?
1: Όχι, δεν είναι διπλωματική, είναι μεθοδολογική. Διότι εάν δεν κάνεις τηλεφωνικές έρευνες, τον άνθρωπο ο οποίος είναι 65 χρονών πλάς και μένει στο κατσιπόδι ευείας, δεν πρόκειται να τον βρεις ούτε με το ίντερνετ, ούτε με, δεν ξέρω, μη σας πω και με το κινητό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν εκεί θα τον βρεις ως σταθερό. Εάν από την άλλη μεριά θέλεις να βρεις νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο σπίτι τους ποτέ και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα και είναι στους δρόμους μονίμως, πρέπει να τους βρεις το κινητό.
0: Μάλιστα.
1: Εάν θέλεις να βρεις και τα ενεργά κοινά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέχρι αργά και είναι στο γραφείο κλπ. Και επειδή είναι πολύ άσχολοι, θέλουν να διακόπτουν τις συνεντεύξεις για να επανέλθουν αργότερα, πρέπει να το κάνεις μέσω ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό όμως, ότι για να αξιοποιείς σωστά το ίντερνετ δεν μπορεί να σκορπίζεις ερωτηματολόγια όπου να είναι. Στο ίντερνετ θα πρέπει να βρίσκεις τους ερωτώμενους μέσα σε οργανωμένα πάνελς, τεράστια πάνελς που μπορούν να προσομοιάσουν αντιπροσωπευτικότητες πληθυσμών, και στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα, η ΣΥΝΤ, C-I-N-T, η οποία έχει 400.000 μέλη πανελίστες οι οποίοι συμμετέχουν σε έρευνες. Άρα λοιπόν, ναι στις μεθοδολογίες, αλλά όταν τις εφαρμόζεις σωστά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, έχει γίνει τώρα στον τελευταίο καιρό για εταιρείες...
1: Απάντησα με υπεκφυγή.
0: Όχι, ήδη. Απαντήσατε όπως πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια γκρίνια ότι εταιρείες που δεν είναι... δεν έχουν γραφτεί τη ΣΕΔΕΑ, δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σωστές, δεν πρέπει να κάνουν δημοσκοπήσεις. Εσείς, γιατί μπορεί να σας πει κάποιος ότι... κάνει κάποιος εταιρεία, λέω, αν θέλω να κάνω αύριο εταιρεία δημοσκοπήσεων, μπορώ να μπω στο ΣΕΔΕΑ, θα με αφήσει?
1: Προσέξτε, καταρχάς δεν επιτρέπεται να βγει κάποιος και να πει ότι οι εταιρείες που δεν είναι στο ΣΕΔΕΑ είναι παλιοεταιρείες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, διότι αυτό χτυπάει στο Σύνταγμα, διότι δεν υποχρεώνεται πουθενά κάποια εταιρεία να γράψει στο ΣΕΔΕΑ. Όμως είναι υποχρεωμένη η εταιρεία, όλες οι εταιρείες, να είναι γραμμένες στο Μητρό του ΕΣΡΟΥ, όπου εκεί για να γραφτείς πρέπει να έχεις κάποιες προδιαγραφές, πρέπει να δηλώνεις ότι εφαρμόζεις τους κανόνες του ΣΕΔΕΑ.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν δεν είσαι μέλος, και της ΕΣΟΜΑΡ, και να είσαι ανοιχτός να δεχτείς ελέγχους εάν σου γίνουν καταγγελία, αν γίνει καταγγελία στην ελεκτική δημοσκοπήσεων, η οποία είναι ευλογημένος φορέας από τον ίδιο το νόμο του κράτους 3603.
0: Ωραία.
1: Του 2007.
0: Ωραία.
1: Όπου την χάνει αυτή τη στιγμή εκεί να είμαι πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
1: Να σας... Άρα λοιπόν, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα είναι μαντρωμένες και αυτές οι εταιρείες, παρόλο που για να ελεγχθούν πρέπει να γίνει καταγγελία. Δεν γίνεται καταγγελία, δεν ελέγχονται. Ενώ οι εταιρείες του ΣΕΔΕΑ ελέγχονται.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Τελικά, ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί υπάρχουν, διαβάζω, πολλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που από την πρώτη Κυριακή φοβούνται και θα μετατοπιστούν στη Νέα Δημοκρατία αν χάσει η Κεντρώη, η λεγόμενη Κεντρώη. Και απ' την άλλη ακούω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει μία μονάδα, 1,5% από το Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελικά πού είναι η αλήθεια όσον αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ προκλητικό αυτή τη στιγμή. Την αλήθεια του κόμματος του κυρίου Σαμαρά την ξέρουμε όλες οι εταιρείες. Από πού παίρνει και πού δεν παίρνει, κανονικά με ερώτηση πρόθεσης ψήφου.
0: Θέλετε, επειδή μας ακούνε, θέλετε να μας πείτε από πού την παίρνουν, να ξέρουμε κι εμείς?
1: Διότι επειδή δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, δεν επιτρέπεται να ανακοινωθεί αποτέλεσμα από την ερώτηση πρόθεσης ψήφου.
0: Ούτε ένα στοιχείο.
1: Τίποτα, μηδέν στο πηλίκιο. Εντάξει.
0: Μας κάνετε την καρδιά περιβόλαιο.
1: Μα τι να κάνουμε τώρα. Η μόνη ερώτηση η οποία επιτρέπεται να δημοσιευτεί είναι αυτή που δημοσιεύεται από όλες τις εταιρείες. Εάν ο κύριος Σαμαράς έκανε κόμμα, εσείς με βάση την κλίμακα σίγουρα μάλλον θα μπορούσατε να το ψηφίσετε ή σίγουρα μάλλον δεν θα μπορούσατε να το ψηφίσετε. Τελικά θα το ψηφίσετε ή όχι?
0: Ωραία.
1: Και εκεί τα ποσοστά είναι... Οι χρονοσειρές και η εμπειρία χρόνων λέει ότι το ποσοστό το οποίο έρχεται στο τέλος της ημέρας είναι κάπου ανάμεσα στο σίγουρα θα το ψήφιζα και στο μάλλον.
0: Ωραία.
1: Με ποια αναλογία δεν το ξέρω.
0: Ωραία, μια γρήγορη ερώτηση. Πού θα ποντάρατε τα λεφτά σας? Στον Αντώνη Σαμαρά πάνω το 5%? Στον Κυριάκο...
1: Τι λέτε καλέ, είστε τόσο έξυπνοι.
0: Λοιπόν, πείτε μου, τελευταία ερώτηση μάλλον. Τι πρέπει να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ? Που έχει ανέβει βέβαια από παλιά. Τι θα πρέπει να κάνει, γιατί η αμφίπλοβρη διεύρυνση, μία πάει από εδώ, μία πάει από εκεί.
1: Έχει και το έχω γράψει άρθρο για το Σαββατοκύριακο για τη Real News και όποιος ενδιαφέρεται, ακόμα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ή οι ψηφοφόροι ή οι πολίτες, μπορεί να το διαβάσει, ότι η μόνη λύση που έχει απομείνει στο ΠΑΣΟΚ πλέον είναι το πρόγραμμά του, το οποίο είναι
0: κάποιος,
1: από τα αρτιότερα πρόγραμμα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιτροπή Στροφή στην Ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Και να κάνει το κόμμα να πει πώς θα κυβερνήσει σε επίπεδο ανθρώπων και προγράμματος.
3: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και δεν μας είπατε κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά, στο επανειδή να τα ξαναπούμε.
2: Sorry, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κύριε Σαμαράς, κόμμα να τα πτυνάξουμε όλα στον αέρα, να τα πούμε.
3: Να είστε καλά, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην ορεινή ναυπακτία στην περιοχή Ανθόφη, το έτολο Ακαρνανίας. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιακές στην περιοχή Παράδεισο, στο Μαρμαρά, Χαλκιδική. Στο σημείο υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης, φωτιά σε δασική έκταση στη Λευκήμη, στο Σουφλί. Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία σε μαγνησιακές σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Για αύριο Σάββατο τίθενται σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη και Λίμνος. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο σύνταγμα που να συμβατήσει με την εποχή μας. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς. Κάτι που η κυβέρνηση αγνοεί συστηματικά, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εχμές του Πρωθυπουργού και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, λάθος που δεν έρχεστε στη δεξίωση για τη δημοκρατία. Όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε, είπε, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Όχι στη συνταγματική αναθεώρηση, λέει το ΚΚΕ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει μια σειρά από σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις, χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 4 μεγάλες πυρκαγιές αρρώνουν τη Γαλλία. 40.000 άνθρωποι εκένωσαν τις περιοχές που κατοικούν, ενώ 100 σπίτια έχουν καεί. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Εκτός ελέγχου, την ίδια ώρα, οι φωτιές κοντά στη Μαδρίτη στην Ισπανία. 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. 2 Καναντέρ στέλνει η Ελλάδα. Στο τέλος Αυγούστου, η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ETS και τηλεδιοίκηση, δήλωσε ο Διευθυνός Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, μετά το σάλο που προκάλεσε η παραδοχή του στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Στη Μέση Ανατολή, 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών χτυπημάτων στο Ιράν. Την ίδια ώρα προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης για νέα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές των γειτονικών χωρών, όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, το Brent κοντά στα 90 το ελαφρό αργό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες, ποταδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου. 28 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο Σάββα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε, μάλλον η ώρα είναι 3 και 36 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας και την κυρία Σοφία Βιδάλη, την καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντικλιματικής πολιτικής στο Πάντιο.

Όσον αφορά την εγκληματικότητα, θα σας πω ότι δείχνουν πραγματικά τα στοιχεία. Σύμφωνα με τα νέα και το βήμα το 2025-2026 και από την ελληνική αστυνομία, οι κλοπές και οι διαρρήξεις σε πολλές περιοχές μειώνονται και δεν αυξάνονται.

Οι απάτες όμως είναι στο πικ του, δηλαδή οι ψευτοϊπάλληλοι ΔΕΗ δίθεν λογιστές εκτινάχθηκαν από το 35% που ήταν το 2025, μάλλον εκτινάχθηκαν στο 35%, 23,4 εκατομμύρια ευρώ τζίρος.

Όσον αφορά την ανήλικη παραβατικότητα, σε γενικό αριθμό μειώθηκε 3.739 εναντί 4.906 λήψεων. Αλλά σε επιμέρους βαριές κατηγορίες αυξήθηκε, δηλαδή θανάτη φόρα σωματική βλάβη 6 εναντίον 0 πέρσι.

Λοιπόν, 52 χρόνια σήμερα χωρίς πραξικόπημα, χωρίς δικτατορία, με εκλογές, με σύνταγμα, με θεσμούς. Και ίσως αυτό είναι το ερώτημα που αξίζει να κρατήσουμε σήμερα. Η δημοκρατία δεν κερδίζεται μια φορά, κερδίζεται κάθε μέρα που κάποιος αποφασίζει να μην τη θεωρεί δεδομένη.

πρώτη εμφάνιση της κυρίας Δούρου ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σκληρή αντιπολίτευση καταγγέλλοντας fast track διαδικασίες. Από την πλευρά του ο κ. Κουτσούμπας ζητά κατάργηση του άρθρου 86 με πειρά και προς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Βέβαια το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι η διάταξη για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή που αποσύρθηκε μετά τις ενδοσκομματικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, να καλησπέρισω την κυρία Βιδάλη. Κυρία Βιδάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλά, εδώ παρακολουθώ τις εξελίξεις κι εγώ, εσείς?
0: Καλά, είμαστε κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά την εγκληματικότητα, τι δείχνουν τα στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, αυτή, λοιπόν, συγγνώμη, αυτή ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή, που λένε κάθε μέρα, μιλάνε για εγκλήματα που είναι πρωτοσέλιδα. Υπάρχει αυτό, δηλαδή, αυτό αποτυπώνεται επί της ουσίας σε σχέση με το παρελθόν?
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λεπτά κάποιες προϋποθέσεις για να μιλήσουμε. Μάλιστα. Για την εγκληματικότητα. Εμείς οι εγκληματολόγοι και όλοι οι ειδικοί, νομίζω, δεν τη μετράμε, ξέρετε, από τη μία χρονιά στην άλλη. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί. Mm-hmm. Η εγκληματικότητα μετριέται σε βάθος μιας πενταετίας. Αν θες να έχεις μια γενική εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θες να δεις τον Άγιο Παντελεήμονα, αν αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι ληστείες, είναι άλλο θέμα. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που είναι μέχρι και το 24, συν τα στοιχεία της αστυνομίας που έχει δημοσιεύσει και για το 25,
0: μάλιστα,
1: αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε μια ποιοτική μεταβολή. Δηλαδή, στο σύνολό της η εγκληματικότητα έχει ανέβει, με εξαίρεση το 25 που φαίνεται να έχει πτώσει, αλλά έχουμε σημαντική αύξηση στα κακουργήματα από το 2022 μέχρι το 2025, λέω τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σημαντική αύξηση στα κακουργήματα και μια σταθερότητα και στη συνέχεια μεταξύ 24-25 μια σημαντική μείωση στα πλημελήματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μετατόπιση της εγκληματικότητας, αύξηση στα πιο σοβαρά εγκλήματα, μείωση στα λιγότερο σοβαρά, αν το πω έτσι πολύ σχηματικά. Όμως, πάλι μια προϋπόθεση, θα πρέπει να δει κανείς αν έχουν αλλαγές στην νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπορεί κάτι να έγινε κακούργημα, κάτι να έγινε πλημέλημα και αυτό θα πρέπει κάποιος να το δει. Και αυτή είναι η γενική εικόνα. Υπάρχει μια άλλη γενική εικόνα που προσμετράται και η οποία είναι πολύ σημαντική. Εμείς την ακολουθούμε, την λαμβάνουμε υπόψη μας, δηλαδή, την αναλογία ανά 100.000 κατοίκων. Και αυτό το έχει επίσης η Στατιστική Υπηρεσία, είναι όλα δημοσιευμένα. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια κλιμάκωση της εγκληματικότητας τα τελευταία 4-5 χρόνια και πριν, αλλά σας λέω τώρα αυτά που έχω πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται μια κλιμάκωση και στα κακουργήματα και στα πλημελήματα. Στα κακουργήματα βέβαια περισσότερο. Άρα είναι λίγο σύνθετο, λοιπόν, το να απαντήσει κάποιος.
0: Θεωρείτε
1: τώρα,
0: ότι...
1: για να συνδέσω, αν μου επιτρέπετε, να συνδέσω αυτό που ρωτήσατε το γενικότερο, ότι δηλαδή εδώ όλη μέρα βλέπουμε, λες και βγάζει δελτίο αστυνομία, δεν είναι δελτίο ειδήσεων, έχουμε δελτίο εγκλημάτων. Τι συμβαίνει? Εδώ λοιπόν θέλει μια συζήτηση.
0: Ναι, το λέω με την έννοια, είναι μια πραγματική κοινωνική διαίσθηση που τα στατιστικά δεν πιάνουν, ή είναι ένα πολιτικό αφήγημα, ένα δημοσιογραφικό.

0: ψηφιακό προϊόν.
1: Ναι, και τα δύο κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να μεταδίδονται περιστατικά τα οποία άλλες φορές, σε άλλες χρονικές περιόδους, να μην απασχολούσαν καν τη δημοσιότητα. Ας πούμε ο ξυλοδαρμός ενός ανθρώπου σε ένα χωριό δεν ξέρω τι. Και σήμερα σε αυτό το περιστατικό να δίνεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Θέλει να το δει κανείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αυξηθεί ή δεν έχει μειωθεί η εγκληματικότητα. Και σας λέω, και στατιστικά βγαίνει ότι έχουμε μια μετατόπιση σε πιο σοβαρά εγκλήματα, μια κλιμάκωση.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Η κρίση της οικογένειας και του σχολείου ευθύνεται κατά κάποιο τρόπο για την άξιση της βίας στους νέους ή είναι μια πολύ εύκολη εξήγηση που δίνουμε όλοι μας?
1: Νομίζω ότι είναι μερική εξήγηση. Δεν ξέρω τι εννοούμε για κρίση της οικογένειας, πρώτον. Δεύτερον, η κρίση στο σχολείο υπάρχει υπό την έννοια ότι έχει μετατραπεί από φορέας μόρφωσης σε φορέα τεχνοκρατικής μετάδοσης γνώσης, δηλαδή να πάρω το χαρτί να φύγω. Και άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν διαπαιδαγωγεί, αν θέλετε, ως θα όφιλε τα παιδιά σε μια κοινωνική συναναστροφή η οποία να χαρακτηρίζεται από ιδιότητα κτλ. Άρα έχει σημασία. Έχει σημασία όμως και η γενικότερη κοινωνική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η προοπτική, ας πούμε, που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος, πως το βλέπει ο ίδιος, όχι πως το βλέπω εγώ.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια έξαρση στα social media όσον αφορά δηλαδή τη λεγόμενη λαϊκή δικαιοσύνη. Αυτό γιατί γίνεται? Η κοινωνία δεν εμπιστεύεται πια τη δικαιοσύνη? Γιατί συμβαίνει μέσα εκεί? Γιατί υπάρχει τέτοιος θυμός?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, απλά πριν δεν εκφραζόταν. Εγώ στη ζωή μου θυμάμαι ότι πάντα υπήρχε μια καχυποψία. Δεν το έχω μετρήσει αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί δεν είχαμε τα social media. Υπήρχε μια καχυποψία απέναντι στους θεσμούς της δικαιοσύνης και αστυνομίας. Αυτό, εάν αντιστοιχεί σε κάτι γενικότερο, πρέπει κάποιος να το δει πολύ σοβαρά ερευνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οποιοδήποτε βγαίνει και λέει αυτά που λέει, και μάλιστα πολλές φορές απαξιωτικά ή υβριστικά στα social media, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει άλλο τόσο μέγεθος πληθυσμού το οποίο δεν μιλάει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπουμε μόνο το εμφανές μέρος της κοινωνικής αντίδρασης, όχι αυτό το οποίο δεν μπαίνει στα social media και δεν εκφράζεται μέσα από τα social media.
0: Ναι. Να ρωτήσω, η φτώχεια και η ανεργία γεννούν εγκληματίες ή είναι ένα άλοθη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερευνητικά αυτό έχει διαπιστωθεί ότι μόνο όταν πρόκειται για μακροχρόνιες καταστάσεις και σε πλαίσιο έντονων κοινωνικών αντιθέσεων. Δηλαδή αυτό εξηγεί και το γιατί, ας πούμε, στη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα και στην Ελλάδα, σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους είχαμε χαμηλή εγκληματικότητα στον δρόμο. Έτσι, γιατί είχαμε μια στατική φτώχεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε μια κουλτούρα ότι είναι κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλλά σε συνδυασμό με τη στατική φτώχεια, όταν αυξάνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις, όταν υπάρχει ένας καταναλωτισμός που υπερβαίνει τις ανάγκες μας και αυτό διατηρείται, περνά από τη μια γενιά στην άλλη, τότε ναι, η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικότητα. Αλλά αυτό το πράγμα, σας λέω, είναι υπό όρους.
0: Μάλιστα. Διαπιστώνω παγκοσμίως ότι το οργανωμένο έγκλημα παραμένει σταθερό αριθμό υποθέσεων χρόνο με το χρόνο, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το νικήσαμε ή απλώς έχει σταθεροποιηθεί ως θεσμός μέσα στην οικονομία μας και όχι μόνο στη δική μας?
1: Το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι απλά μια διάταξη στον κώδικα, στον ποινικό κώδικα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που θεμελιώνεται σε κοινωνικές σχέσεις, σε κοινωνικές ανάγκες και σε κοινωνικές ανισότητες. Δεν το λέω με την έννοια ότι όποιος είναι φτωχός γίνεται οργανωμένος, οργανώνεται σε μια ομάδα, αλλά υπό την έννοια ότι, παραδείγματος χάρη, έχουμε παραδείγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, ότι η εμπλοκή με τη διακίνηση ναρκωτικών είναι και αυτή μια δουλειά. Γιατί δεν έχει άλλη προοπτική. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το λέω, των κοινωνικών σχέσεων στο κατώτατο επίπεδο.
0: Άρα ερχόμαστε στην προηγούμενη ερώτηση για τη φτωχοποίηση που λέγαμε κατά κάποιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Όπως υπάρχει και ένα θέμα της ανάγκης ή της επικράτησης μιας αντίληψης αγοράς σε ό,τι αφορά τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή το κέρδος σήμερα δεν έχει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Άρα για να και βλέπουμε ότι επιστρατεύονται, και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, ότι επιστρατεύονται, οικειοποιούνται όπως το λέμε, οι μεγάλες επιχειρήσεις ή τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα που μπορεί να διαπράττουν κάποιες παραβιάσεις στον νόμο, έτσι, οικειοποιούνται πρακτικές του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή εκβιάσεις, δηλαδή δολοφονίες κτλ. Αυτά, ειδικά σε χώρες όπου έχει μια παράδοση το οργανωμένο έγκλημα εμπλοκής με την πολιτική, τότε αυτό συμβαίνει. Άρα, για να ξαναγυρίσω, δεν είναι ότι τώρα έχει εγκατασταθεί το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει συνθήκες εδώ και 20-25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αλλάξει η αγορά, άρα το οργανωμένο έγκλημα υπάρχει. Επίσης έχει αλλάξει η εμβέλειά του. Είναι πλέον διεθνικό, δεν είναι η συμμορία της περιοχής.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στην ενημέρωση.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίο Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς. Yeah.

από τους 95,8 στα FM και από το www.agiolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε Αγίο Live και την εκπομπή τα χρώματα της μουσικής, που απόψε έχει παγκόσμιο χρώμα. Ξεκινήσαμε με την Αγκάθα Κατέλ από την Γαλλία και Καταλωνία στο Μάγιο τον Πλίδο. Για τη συνέχεια η Ansley Χάμιλ από τη Σκωτία σε ένα κομμάτι που πραγματικά δεν μπορώ να προσπαθήσω να σας το πω τον τίτλο του.

Η κέλτικη γλώσσα δεν είναι και πιο εύκολη. Αλλά το επόμενο κομμάτι νομίζω ότι μπορώ να σας πω το τίτλο. All Andra από την Annie Baylis από την Cornwall.

Το παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστές και χώρες που δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς μέχρι πρότινος. Μια από αυτές ήταν το Κάπο Βέρντε. Βέβαια η Σεζάρια Ιβόρα ήταν μια καλή πρέσβυρα για τη χώρα της. Εμείς θα ακούσουμε τον Ντένις Μότα στο Κέρν Μιέ.

Ακολουθεί η Deutsche Reinhardt από τη Γερμανία στο Girls Like Me με βάση ένα κομμάτι του Django Reinhardt.

0: ακολουθεί κάτι ελληνικό, ο Γιώργος Χριστοδούλου, στο ένα εισταγμένο τραγουδάκι.
1: Στα Χανιά χασμουρήθηκαν και στην Καρίστο γδυθήκαν και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους. Στα Καμένα φουρλαστρώσαν και στην Κόρινθο ξαπλώ

και θα ακούσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τον Καγμπάι Τζο από το Κονγκό στο Μποκανάγκ Γκάιντ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

με τους Ετελές Λεσολέγη από το Βέλγιο αρχίσαμε τη δεύτερη ροή της απόψινής εκπομπής «Τα χρώματα της μουσικής». Ακολουθεί η Λιουάννα Αντράντες από την Αγγόλα στο Εναμοράντα.

άλλος ένας περίεργος προορισμός. Σάο Τομέ και Πρινσίπε, Νέτο Αρμάντο, Μίνα Πικίνα.

0: الناموس لن ينكسر للقضية سننتصر.
1: Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, που θα είναι η Του από το Άγιο Μαυρίκιο και την Ελβετία στο Sky. Από τον Ερεστή Σχοινά που θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ και εμείς, καλώς έχονται των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.